0: σου.
1: Αχ, Θεέ μου. Οκτώβριος, το πρωί παίρνεις ζακέτα, το μεσημέρι αναρωτιέσαι γιατί την πήρες και ευτυχώς στη μουσική ξέρουμε τι θέλουμε. Είστε στην καλύτερη συχνότητα. Κι εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα του Call to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Γιατρέ, ξεχνάω πάρα πολύ εύκολα. Από πότε? Από τι? Σχεδόν ξέχασα το ανέκδοτο δηλαδή.

πιο όμορφο και αυτό που βιώνω σήμερα. Δηλαδή τα μηνύματα που έχω βρει στα social media του ραδιοφώνου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, official σε όλες τις πλατφόρμες. Βρείτε εμένα και το ραδιόφωνο, ακολουθήστε μας. Πατήστε like σε ό,τι γουστάρετε, αλλά πρωτίστως μοιραστείτε μαζί μας πληροφορίες, αγαπημένα τραγούδια και ό,τι άλλο γουστάρετε, γιατί μέσα από τα social media διευρύνουμε τον τρόπο που επικοινωνούμε.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η ραδιοφωνική συχνότητα που είναι η αγαπημένη σου, αλλά και η ραδιοφωνική μου εκπομπή μας έχει φέρει πιο κοντά. Μείνε συντονισμένος, συνέχισε να συμμετάσχεις μέσα από τα social media, να στέλνεις μηνύματα και να δυναμώνεις αυτή την όμορφη σχέση που έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ένα μεγάλο ευχαριστώ νομίζω σου αξίζει.

Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και νομίζω ότι λίγος κινηματογράφος μπορεί να μας ωφελήσει. Αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολύ όμορφες και θα το πω ιδιαίτερες κυκλοφορίες στη μεγάλη οθόνη. Ντίγκερ λοιπόν, η πρότασή μου για σήμερα, μαύρη κωμωδία, σαντηρική υπόθεση με έναν πανίσχυρο μεγιστάνα να αγνοεί τις προειδοποίησεις για τις γεωτρήσεις του στην Γρυλανδία όταν προκαλείται μια τεράστια απειλή για το περιβάλλον, επιχείρη μάλιστα να παρουσιαστεί και ο σωτήρας. Πολύ δυνατό cast, Tom Cruise, Riz Ahmed, Sandra Hiller και John Goodman συντελούν σε μια πανδεσία υποκριτικής. Γιατί να δείτε αυτή την ταινία? Γιατί πραγματικά η συνεργασία Cruise Iñárritu και προφανώς η σάτυρα γύρω από την εξουσία και την αλαζονία και την ανθρώπινη αυτοκαταστροφή αποτελούν ένα ιδιαίτερα επιπεράτο θέμα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Δευτέρας έχει τελειώσει. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαστε κοντά μου και φυσικά σας περιμένω με μεγάλη μου χαρά και αύριο στην εκπομπή της Τρίτης, κυρίες και κύριοι.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: 1069.gr. Μπήκες. Κόλλησες. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει,

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.

ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

Είναι 5:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.

0: Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Πόσο αλλάξαμε κι οι δυο, αυτά που χτίσαμε καιρό.
2: Πανίδρα Κοπούλου, νέα αποκλειστικότητα, έρχεται στον Υδρόγειο 106.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fakes.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε και σήμερα Δευτέρα, Τσακαρό Δευτέρα, το ακούς το ύφος, είναι της Δευτέρας. Έτσι. Καλή εβδομάδα, Ευβυβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Γεια σου Εύη, τι κάνεις?
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Να τα σπάσει όλα εδώ πέρα.
1: Μα δεν το θες.
0: Ή που δεν θα μιλάει ή που θα τα σπάσει όλα.
1: Θα κάνω αυτή την είσοδο, το μπαμ ρε παιδί μου. Που λες ότι ναι ήρθε, ναι κάτι έγινε. Ε, δεν το θες.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: 12 του μήνα λέμε.
1: Θα το λέμε μέχρι να γίνει.
0: Τι να γίνει δηλαδή? Είναι 12 του μήνα σήμερα.
1: Όχι, θα το λέμε μέχρι να γίνει το καλή.
0: Α, το καλή, καλά εντάξει τώρα. Λοιπόν, δευτεριάτικο εδώ, έχουμε πολλά σήμερα όπως κάθε Δευτέρα. Έτσι εσείς που ακούτε συχνά ξέρετε, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Καλέ, έχουμε.
0: Βεβαίως, έχουμε νέα από το διάστημα επίσης.
1: Και από αυτά έχουμε.
0: Στη δεύτερη ώρα. Και έχουμε και πολύ πολύ μουσική, όπως συνήθως παρέα εδώ δύο ώρες.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, πάμε, ετοιμαστείτε, έρχονται ζώδια σε λίγο να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, πάμε στα ζώδια. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάποια ποινή αν τα ζώδια δεν βγαίνουν τελικά. Γιατί δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Δηλαδή θα σας πω ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια, ό,τι και να λένε, ό,τι και να γράφουν, δεν γίνεται τίποτα. Ελάχιστα όχι, πράγματα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το δυσάρεστο, εγώ θα πω, διαπιστώνοντας από τα δικά μου, έτσι. Είναι ότι τα δυσάρεστα που λένε βγαίνουν.
0: Α, βγαίνουν τα δυσάρεστα, ναι.
1: Δεν τα θετικά τα, δεν βγαίνουν.
0: Τα ευχάριστα δεν βγαίνουν.
1: Τα θετικά τα ψάχνεις να τα βρεις, σου λένε, μα αφού μου είπες ότι αυτό.
0: Έλατε.
1: Τίποτα.
0: Είδες που λέγαμε τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ασχολούνται πολύ με το Μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Σε εκπομπή είδα μέχρι και τι έλεγε το οροσκόπιο του Μαζονάκι για εκείνο τον καιρό. Πώς θα φάμε το χρόνο μας για να μην ασχοληθούμε με άλλα πράγματα πιο σοβαρά? Μέχρι και για το οροσκόπιο του Μαζονάκι ασχολήθηκαν.
1: Okay.
0: Με τον άνθρωπο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, γιατί πολύ μιλάμε και τρώνε το χρόνο μας.
1: Πολύ μιλάμε.
0: Έτσι, να πούμε ουσιαστικά πράγματα για τα ζώδια. Πάμε.
1: Να πούμε το βασικότερο, τη βασικότερη όψη που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα είναι ότι θα μπει σε στάση ο Πλούτωνας για να γυρίσει ορθόδρομο στον υδροχό, φέρνοντας έτσι πιο βαθιές αλλαγές στη ζωή μας. Έτσι, αν με ενδιαφέρεσαι.
0: Πες το αυτό, ότι θα γίνει αυτό με τον Πλούτωνα και το χάρο, τι είπαμε.
1: Ναι, το χάρο πάνω το κεφάλι μας.
0: Είμαι σίγουρος ότι και αυτό να το πεις, έτσι θα το ακούσουν οι περισσότεροι.
1: Θα έχει μία βάση.
0: Λίγοι
1: βασικά
0: θα αναρωτηθούν ξαφνικά τι θέλει ο χάρος στα ζώδια.
1: Ο χάρος βγήκε. Λοιπόν, πάμε στα επιμέρους. Κρυαράκια, μπορεί να νιώθετε ότι κάποια πράγματα είναι στάσιμα στη ζωή σας και δεν προχωράνε με τον τρόπο που θα θέλατε. Ίσως έχει έρθει η ώρα λοιπόν να αλλάξετε πρώτα εσείς τη στάση σας απέναντι σε πράγματα και καταστάσεις για να εξελιχθούν καλύτερα και προς την κατεύθυνση που θέλετε. Ταυράκια, τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο αυτή την εβδομάδα? Σίγουρα οι προσωπικές σας σχέσεις. Είσαστε ok με τα άτομα που υπάρχουν στο περιβάλλον σας? Είναι οι άνθρωποι αυτοί που θέλετε να έχετε κοντά σας, ή μήπως πρέπει να κάνετε αλλαγές και μάλιστα άμεσα? Αυτά σκέφτεστε, ταυράκια μου. Δίδυμοι, πρέπει να οργανωθείτε, πρέπει να κλείσετε εκκρεμότητες και να βάλετε με κάποιο τρόπο και τα όρια σας. Αν νιώθετε ότι κάποιοι έχουν περάσει τα εσκαμμένα, έχει έρθει η ώρα να δράσετε και να τους πείτε μέχρι πού τους παίρνει. Καρκινάκια, έχετε αφήσει μισοτελειωμένες καταστάσεις και έχει έρθει η ώρα να τις ολοκληρώσετε, να τις τελειώσετε και να κλείσετε τα όποια θέματα υπάρχουν και χρονίζουν από το παρελθόν, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά σας. Λιονταράκια μου, ζητήματα που τα αφήνατε στην άκρη και γίνανε βουνό, καλό θα είναι να μπουν στο προσκήνιο, να εστιάσετε πάνω τους και να τα λύσετε. Μπορεί να είναι θέματα που αφορούν την οικογένειά σας ή ακόμα και το σπίτι σας. Όπως και να έχει, πρέπει τώρα να δώσετε λύση για να ξεμπερδεύετε. Παρθενάκια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρετε οι επικοινωνίες σας να είναι σαφείς και να τις διαχειρίζεστε και πολύ σωστά. Καθυστερήσεις σίγουρα θα υπάρχουν. Μην απογοητεύεστε, μην το βάζετε κάτω, γιατί μπορεί να είναι και περνάει. Ζυγή μου, έχει έρθει η ώρα για εσάς να κάνετε κάτι σαν επανεκκίνηση, να πούμε, τώρα στη ζωή σας, στα επαγγελματικά σας ή στα προσωπικά σας. Όλοι οι τομείς επιδέχονται αλλαγές, το θέμα είναι εσάς ποιος σας απασχολεί περισσότερο και σε ποιον θέλετε να δράσετε. Σκορπιοί, είσαστε σε μια φάση που δεν θέλετε να συμβιβαστείτε με τίποτα που δεν ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό που θέλετε εσείς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν σας ικανοποιεί η σχέση σας, την αφήνετε πίσω. Αν δεν σας ικανοποιούν τα επαγγελματικά σας, ψάχνεστε για κάτι άλλο. Όπως και να έχει, σίγουρα όσο περνούν οι μέρες θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Τοξοτάκια, αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε και αφορούν τα επαγγελματικά ή τα οικονομικά σας, ίσως έχει έρθει η ώρα να τα συζητήσετε τα θέματα με κάποιους δικούς σας ανθρώπους που μπορεί να μπορούν να δουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να σας βοηθήσουν στο αδίέξοδο. Εγώ, κεράκια, είναι καιρός να συζητήσετε κάποιο σχέδιο του παρελθόντος που ίσως να το είχατε αφήσει λίγο πιο πίσω. Έχει έρθει μια κατάλληλη περίοδος για να το επικοινωνήσετε εκ νέου και να βρείτε τρόπο να το πραγματοποιήσετε. Υδροχωάκια, αλλαγές θέλετε κι εσείς έτσι αυτή την εβδομάδα. Σκέφτεστε τι θα κάνετε, πώς μπορείτε να εξελιχθείτε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά και θέλετε να πάρετε πρωτοβουλίες και θα τις πάρετε με θετικό πρόσημο. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Ίσως έχει έρθει η ώρα να αλλάξετε τον τρόπο που βλέπετε κάποιες ρομαντικές καταστάσεις στη ζωή σας. Λίγος ρεαλισμός παραπάνω θα σας βοηθήσει να βγείτε ή να αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας.
1: Αμέ.
0: Δευτέρα. Έτσι το λες και
1: γεμίζει το στόμα σου.
0: Σκίζεται η καρδιά σου, ρε παιδί μου. Λες δεν μπορούσε να ήταν Παρασκευή. Έτσι.
1: Το λες αυτό, ε.
0: Έμα. Δευτέρα. Έχουμε πει μόνο άμα κερδίσει εκείνα τα 9,5 εκατομμύρια που κέρδισε ο άλλος πριν από κάτι εβδομάδες. Τότε λες τι Δευτέρα, τι Τετάρτη, τι Παρασκευή. Κατάλαβες. Λοιπόν, επιβαλεί Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Αν θέλεις να μας βρεις στα social media, μας βρίσκεις για επικοινωνία γράφοντας τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσεις.

το ήξερα. Έτσι είναι ο δίδυμος, παίζει διπλό το αίσθημα. Δεν ψάχνω πια το γιατί. Κουράστηκα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο Δευτέρας.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς
0: 12 του μήνα. 12 Οκτώβρη, παιδιά.
1: Πόσα νιώθει.
0: Σοβαρά.
1: 12 Οκτώβρη. Πολλές και γεμίζει το στόμα σου,
0: εγώ συζητούσα το Σαββατοκύριακο που πέρασε με φίλους και έλεγα, παιδιά, δεν έχω καταλάβει πώς πέρασε το καλοκαίρι, δηλαδή. Τι στο καλό έκανα το καλοκαίρι, γιατί πέρασε τόσο γρήγορα, δεν ξέρω. Και είμαι 12 Οκτώβρη εδώ τώρα, δηλαδή καλά καλά αρχίζουμε και σκεφτόμαστε έτσι λίγο περισσότερο και τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα.
1: Το σκέφτεσαι.
0: Έχεις αρχίσει και το σκέφτεσαι, γιατί δεν το σκέφτεσαι, γιατί.
1: Πότε πρέπει να στολίσω.
0: Όχι ρε εσύ, δεν σκεφτόμαστε αυτά. Ποιος μας ενδιαφέρει τώρα. Μιλάμε να κάνεις κάτι, να πας κάπου, να ετοιμάσεις ένα ωραίο τραπέζι. Να πας σε ένα ωραίο τραπέζι που δεν ετοιμάζουν κάποιοι άλλοι. Ξέρω και εγώ, να πας μια εκδρομή. Καλή ώρα εμείς που σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Εκδρομικά.
1: Που είμαστε γενικότερα όπου φύγει φύγει.
0: Εντός χώρας, εκτός χώρας.
1: Εντός, εκτός και τα αυτά.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Οκτωβρίου, καταρχάς να πούμε πριν περάσουμε στα ιστορικά στοιχεία, ένα χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη που γιορτάζουν σήμερα. Και πάμε να δούμε τα επιμέρους του σαν σήμερα. Το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Το 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και Halske. 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenhau της Βάδης.
0: Δεν το φάγανε.
1: 1999 αναστάτωση είχε προκαλέσει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας η συνέντευξη του Συμβούλου του Κώστα Καραμανλή Γιάννη Λούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος είχε δηλώσει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το συζήτησε ο κόσμος τις προηγούμενες μέρες και ίσως να μην το έχετε, να το ακούσετε για πρώτη φορά από εδώ. Έτσι, είναι αυτός ο τύπος ο οποίος έκανε γκάφα.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν γαμπρός στην Αυστραλία, χαιρετισμού στην Αυστραλία. Έτσι, και την ώρα που έδινε τους όρκους στην εκκλησία, έτσι, είπε το όνομα της αδερφής της γυναίκας του. Δεν είπε το όνομα της γυναίκας του.
1: Το είπε γιατί είχε κάποιο λόγο?
0: Όχι, ήταν, λέει, πώς το λένε, φορτισμένος από το κλίμα και μπερδεύτηκε.
1: Α, αυτό, μπορεί να την είχε απέναντί του, ας πούμε, και εκείνη την ώρα αντί να πει το όνομα της γυναίκας του είπε...
0: Δεν ξέρω αυτούς τους τύπους πώς μπορείς να τους χαρακτηρίσεις.
1: Καφατζίδες.
0: Και εμείς έχουμε παντρευτεί, δεν κάναμε έτσι. Έτσι, από τη χαρά μας, δεν ξέρω κι εγώ, από το φόβο, δεν ξέρω τι. Αλλά σίγουρα εκείνη τη στιγμή που κάνεις τέτοιο λάθος, σε λούζει λίγο κρύος υδρότας, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Καλά, έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δεν ξέρεις τι θα γίνει, πώς θα το πάρει ο άλλος δηλαδή. Αν θα το πάρει για λάθος, αν θα αρχίσει η άλλη να είναι ζηλιάρη και να λέει έχεις κάνει κάτι με την αδερφή μου και σου ξέφυγε, ξέρω κι εγώ. Κρύος υδρότας και στην αδερφή, καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι, και όλα αυτά γιατί ο άλλος δεν είναι συγκεντρωμένος εκεί πέρα που πρέπει.
1: Συμβαίνει όμως και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Πού συμβαίνει, μωρέ, το έχεις ακούσει εσύ να γίνεται πολλές φορές, να μπερδεύει ο γαμπρός το όνομα της νύφης, ξέρω εγώ, με την κουμπάρα.
1: Εγώ θέλω να το υπερασπιστώ τον άνθρωπο.
0: Καλά, εσύ αλίμονο τώρα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Να μπερδεύει ο άλλος, ας πούμε, το όνομα της νύφης με της αδερφής της.
1: Εμένα μου έχει τύχει να είναι σουρωμένος ο παπάς.
0: Ο παπάς είναι
1: και
0: σουρωμένος.
1: Και να μπερδεύει άλλα πράγματα.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν έχει κρύο υδρότα κανένα. Ούτε η νύφη, ούτε ο γαμπρός, ούτε
1: γιατί
0: η αδερφή.
1: Γιατί κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει.
0: Μα τι είναι αυτό που μου λες τώρα. Εγώ σου λέω τώρα για λάθη του γαμπρού ή της νύφης, ας πούμε.
1: Να ξεχνάνε βέρες από το άγχος τους.
0: Άλλο αυτό τώρα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Το ξεχνάς. Εδώ είναι άλλα πράγματα. Μήπως έχει γίνει τίποτα. Και μπερδεύτηκε ο άλλος, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
1: Λες. Μήπως το πάμε μακριά, μήπως είμαστε κακοπροαίρετοι.
0: Τι μπορεί να περάσει από το μυαλό της Ελληνής εκείνη την ώρα. Θυμίζω ότι και οι άλλοι είναι στρεσαρισμένοι και οι άλλοι είναι κουρασμένοι εκείνη την ώρα που παντρεύεται. Άστο να πάει καλύτερα. Πώς είναι η κατάσταση γενικότερα, δεν ξέρεις πώς θα το πάρει. Μπορεί να το πάρει πολύ στραβά. Χαλάσει ο γάμος.
1: Yes,
0: έτσι. Ο γάμος δεν διαλύεται επειδή κλάνει η νύφη μόνο.
1: Καλέ, ντροπής πράγμα.

0: διάλειμμα.
1: Αμέ. Τώρα.
0: Αμέ και τρεις αμέ.
1: Αμέ, εγώ συμφωνώ. Σου δίνω την άδεια να πάμε για διάλειμμα. Τι ήθελες να σου πω, όχι δεν πάμε. Σου αφήνω ανοιχτό το μικρόφωνο. Θες να έρθω να πειράξω την κονσόλα. Τι ακριβώς θέλεις να κάνω. Να διαφωνήσω.
0: Να πεις ότι πάμε για διάλειμμα.
1: Σου είπα αμέ. Δεν σου κάνει το αμέ.
0: Όταν ανοίγει το μικρόφωνο και ακούτε αμέ, θα είναι διάλειμμα.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, έρχονται οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσετε. Εδώ θα είμαστε θέλετε.
1: Γιατί συγγνώμη λογαριασμό θα σου δώσουν.
0: Εννοείται κανονικά. Τι.
1: Και άμα θέλουν να το κουνήσουν.
0: Όχι, δεν θα το κουνήσεις τώρα γιατί έρχονται οι διαφημίσεις. Πρέπει να τις ακούσεις.
1: Κουνήστε το. Έτσι.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Vk69.gr. Μπήκες. Κόλλησες. Μπήκες. Κόλλησες.

0: πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
6: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθανε τώρα στην παρέα μας. Επιβαλεί, Κοσμάς και Δραμάτος εδώ. Κουρουμουντού η κατάσταση. Σήμερα Δευτέρα.
1: Ποιο κουρουμουντού δεν γίνεται.
0: 12 του μήνα, 12 του Οκτώβρη. Ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί και από δάφτα έχουμε μπόλικα. Δεν έχουμε μόνο με. Λοιπόν, ανακαλύφθηκε ένας πλανήτης που μοιάζει αρκετά με την πρώιμη Γη. Πρόκειται για έναν εξωπλανήτη που αψηφά, λέει, όλες τις προσδοκίες. Είναι ένας κόσμος λάβας, αλλά ταυτόχρονα είναι και κρύος. Μάλιστα, σου λέει, είναι ο ψυχρότερος κόσμος λάβας που έχουμε εντοπίσει ποτέ. Και διαθέτει ατμόσφαιρα, και οι αστρονόμοι αναφέρουν ότι αυτός ο εξωπλανήτης έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που είχε η Γη όταν ήταν βρέφος. Δεν μου σχολιάζεις τίποτα.
0: Εγώ θα πω στους ακροατές, έτσι αυτό που νιώθω. Έχετε ακούσει μέχρι σήμερα από όλες αυτές τις επιγραφές για πλανήτες που ψάχνουν, που βρήκανε, που μοιάζουν, που δεν μοιάζουν? Έχετε ακούσει κάποιο πλανήτη που σας τραβάει, ας πούμε, έτσι τη διάθεση να πεις θα φύγω αυτή από την παλιά Γη και θα πάω εκεί που είναι παράδεισος? Το έχετε ακούσει αυτό? Γιατί να φύγω από εδώ πέρα, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
1: Για να εξερευνήσεις.
0: Στην Ξεραΐλα, στο κάψιμο, στο κρύο.
1: Εγώ δηλαδή... δεν μπορώ να καταλάβω. Μου κάνει πολύ. Μιλάς με γλύφους, γέροντα, όχι για σένα. Ένας κόσμος λάβας που ταυτόχρονα είναι κρύος.
0: Δεν
1: ο ψυχρότερος κόσμος λάβας.
0: Δεν θέλω. Εδώ πέρα και τραβάω τα μύρια όσα που είναι φυσιολογικές συνθήκες. Εδώ έχεις, ας πούμε, 10 βαθμούς και λες κρυώνω. Να πάω εκεί που έχει μείον 150. Δεν πάμε καλά. Κοιτάξτε εδώ πέρα τον πλανήτη μας, να τον έχουμε καθαρό και ωραίο. Και αφήστε τους άλλους.

0: ότι υπάρχει πρόβλημα στο να βρούνε έτσι κάποιο τέρι εκεί έξω. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, υπάρχει απόγνωση θα έλεγα.
1: Έχω πρόβλημα μεγάλο.
0: Έτσι και απόγνωση επίσης.
1: Δεν μου φτάνει στελακιά.
0: Κάθε τόσο ακούμε και διάφορα ας πούμε καινούρια. Λοιπόν, υπάρχει μια καινούρια τάση, mm-hmm. να σου πω, έτσι, στην Αμερική, λίμωνο. Σου λέει τώρα ο άλλος, προσπαθούν τώρα να το διαφοροποιήσουν λίγο το ζήτημα, πώς θα βρίσκουν τέρι, και σου λέει, αν ο άλλος διαβάζει ένα βιβλίο, έτσι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Για να το δούμε διαφορετικά λίγο αυτός που διαβάζει ένα βιβλίο. Έτσι, σου λέει δεν μπαίνει στις πλατφόρμες, δεν βλέπει πολύ τηλεόραση, διαβάζει βιβλία. Όπα, μεγάλε, εδώ έχουμε θέμα. Κατάλαβες, mm-hmm. μην μπερδεύεστε με αυτές τις φωτογραφίες που ανεβαίνουν το καλοκαίρι από κάποιες που κρατάνε ένα βιβλίο και βλέπουμε όλα τα πόδια τους έτσι στην παραλία. Μιλάμε για βιβλίο κανονικό τώρα να διαβάζει. Λοιπόν, λέει καταρχήν ότι το 32% των Αμερικανών διαβάζει από 5 βιβλία και πάνω το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ στην Ελλάδα αυτό πρέπει να είναι γύρω στο 15%. Δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω. Λοιπόν,
1: είδαν αυτά τα πράγματα. Και με το πόσο ελεύθερο χρόνο σου αφήνει η δουλειά και η καθημερινότητα, έτσι.
0: Εντάξει,
1: μπορεί
0: τώρα,
1: να έχεις εσύ την
0: κοίταξε
1: καλύτερη
0: να δεις,
1: των προθέσεων.
0: Κοίταξε να δεις, τώρα αντί για να έχεις το νου στο κινητό μπλα μπλα μπλα μπλου μπλου μπλου, καλύτερα βιβλίο σου λέει. Λοιπόν, είδαν λοιπόν όλα αυτά τα βιβλιοπωλεία.
1: Και
0: τι κάνουνε, καλούνε ελεύθερο κόσμο κάποιες μέρες. Αυτό το κάνουνε και εδώ στην Ελλάδα, αλλά όχι βιβλιοπωλεία. Το κάνουνε έτσι εταιρείες που βγάζουν λεφτά και κάνουνε... τέτοιο πόσο ραντεβού στα τυφλά, αυτό που μαζεύονται 10 άντρες, 10 γυναίκες και αυτό το γρήγορο το ραντεβού, κάθε 5 λεπτά αλλάζουν,
1: ναι.
0: Ναι, αλλά εγώ το λέω στα ελληνικά, αλλάζουν κάθε 5 λεπτά τέλος πάντων άνθρωπο και προσπαθούν να γνωρίσουν κάποιον που ταιριάζει. Αυτό το κάνουν τα βιβλιοπωλεία, θεωρώντας ότι αυτοί που είναι εκεί μαζεμένοι είναι άνθρωποι που διαβάζουν λίγο πολύ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εγώ αν ήμουν ελεύθερος, ας πούμε, και να μην πήγαινα, δεν διάβαζα, ας πούμε, τόσο. Εγώ ένα βιβλίο το χρόνο. Έτσι, κυρίως το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα πήγαινα άμα ήμουν ελεύθερος, γιατί να μην πάω. Λοιπόν, επίσης αυτά τα βιβλιοπωλεία κάνανε και πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να σου βρουν τέρι. Έτσι, αλλά για να μπεις μέσα στην πλατφόρμα και να εγγραφείς, πρέπει να απαντήσεις 25 ερωτήσεις που έχουν πολύ μεγάλη σχέση και με βιβλία.
1: Α, για να δείξεις τα ενδιαφέροντά σου.
0: Ναι, βέβαια, για να ξέρει ο άλλος τι βιβλία διαβάζεις. Αστυνομικά, σε αρέσουν τα αστυνομικά, θα σε βάλω με αυτήν που της αρέσουν τα αστυνομικά. Οι άλλοι περιπέτειες, ξέρω εγώ. Οι άλλοι μυστηρίου. Οι άλλοι Άρλεκιν.
1: Για να δω που μπορώ να σε κουμπώσω καλύτερα.
0: Αυτό. Υπάρχει αυτή η σελίδα, λέγεται Readme. Αυτή η σελίδα. Okay. Μία από τις σελίδες, εν πάση περιπτώσει. Ολόκληρη ιστορία για να γνωριστεί ο κόσμος, παιδιά. Απίστευτο.
1: Άμα είναι έτσι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν. Ό,τι τύχει. Μπορεί να δεις μια ωραία κοπέλα, ρε παιδί μου, στον δρόμο. Σταμάτα με το αυτοκίνητο, δώσεις το τηλέφωνο σου, πες μου άρεσες πάρα πολύ, σε παρακολουθώ, ξέρω κι εγώ μισή ώρα.
1: Α, σε παρακολουθώ, είναι στόκερ, αγάπη μου.
0: Σε παρακολουθώ, δεν εννοούμε παρακολουθώ εκεί πέρα που πήγε το μυαλό σου, το άρρωστο. Σε παρακολουθώ, ενώ σε είδα στον δρόμο. Δεν σε παρακολουθώ από πίσω, λες και είσαι άρρωστος. Ελέος μου αυτά τα πράγματα και τις έννοιες. Λοιπόν, σε παρακολουθώ, σε είδα μισή ώρα, μπορεί να καθόταν σε ένα καφέ και να σηκώθηκε και πήγε βόλτα στην πλατεία, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις, και μετά όπως έφευγε την βρήκες με το αυτοκίνητο τυχαία. Γιατί έφευγες και εσύ. Τι σταματάς, δίνεις ένα τηλέφωνο, λες άμα θε αρέσει πάρε με τηλέφωνο να συναντηθούμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις που έρχονται. Τελευταίο διάλειμμα έρχεται εδώ και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο, γιατί έχουμε πάλι νέα από το διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Έχουμε διάφορα εδώ. Έτσι, παρεούλα που σας κρατάμε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε νέα από το διάστημα. Μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: τελευταίο 20 λεπτό εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Και τι έχουμε, Κοσμά, τώρα? Τι έχουμε?
0: Τώρα έχουμε σκέψη, πολύ σκέψη.
1: Νταρατατζούμ, είπα.
0: Παντρεύεται κάποιος?
1: Ειδήσεις από το διάστημα.
0: Α, ωραία. Οκ, για να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: να έχουμε κανένα πλανήτη, ξέρω. Μπας και πάμε.
1: Όχι,
0: πάλι.
1: Αυτή η είδηση που έχω, αφορά ειδικά την Ελλάδα. Διότι τι γίνεται? Διευρύνεται, λέει, το ενδιαφέρον ξένων εταιριών για παραγωγή δορυφόρων στην Ελλάδα. Πώς σου φαίνεται
0: τέλεια
1: αυτό? Παλιά είχαμε αυτοκινητοβιομηχανίες.
0: Δεν ξέρω,
1: λέω,
0: παιδί μου, έχω αρχίσει και φοβάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έρχονται εταιρείες να επενδύσουν, αλλά αγοράζουν τη γη, ξέρω και εγώ, 50 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Βέβαια. Αν θες εσύ να αγοράσεις σπίτι, την έκατσες.
0: Παίρνουν εταιρείες οι οποίες είναι κερδοφόρες και τις παίρνουν για ένα κομμάτι ψωμί και τις κάνουν δικές τους. Δεν ξέρω, φοβάμαι, πάρα πολύ φοβάμαι όλα αυτά τα έρχεται εταιρεία. Α, δίνουμε τα πετρέλαια, να ανακαλύπτουν πετρέλαια. Τα δίνουμε, δεν έχουμε μάθει ακόμα το καθαρό κέρδος που θα μπαίνει στην τσέπη του κράτους. Όχι σε ιδιωτικές εταιρείες ελληνικές δίθεν, αλλά στην τσέπη του κράτους. Πες μου, ρε φίλε, θα παίρνω 20%, 30% δικό μου. Να ξέρω τι δίνω στον άλλον. Δεν τα έχουμε μάθει αυτό, οπότε κρατιέμαι πολύ σε αυτά τα θέματα.
1: Νομίζω καλά κάνεις. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε τώρα στο CNN Greece, τα διαβάζω, μία από τις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι η HydroSat. Και ήδη στην Ελλάδα κατασκευάζουν τους δορυφόρους τους η φινλανδική ISAI και η βρετανοϊσπανική Open Cosmos. Και υπάρχει φυσικά και η ελληνική Prisma Electronics στην Αλεξανδρούπολη. Τι να σου πω, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν. Πώς θα
0: το μάθουμε κάτι τέτοιο. Όταν είναι, θα το μάθουμε. Το μάθουμε. Το ζήτημα είναι πόσα εμείς θα
1: αποφεληθούμε από αυτό.
0: Είναι, ναι, γιατί δεν υποφελούμαστε, απλά ξεπουλιόμαστε. Καταλαβαίνεις. Και με τις ευλογίες μας κιόλας, γιατί τους ξαναψηφίζουμε μετά. Καταλαβαίνεις.
1: Κατάλαβα.

0: Έχεις συγγενείς?
1: Έχω.
0: Έχεις. Βεβαίως. Όλα καλά, εντάξει. Με το συγγενείς, ρε παιδί μου, είναι...
1: Εντάξει.
0: Είναι καλή, ρε παιδί μου, δεν ξέρω
1: όλοι, τι. Όπως όλοι οι άνθρωποι υπάρχουν συμπάθειες και αντιπάθειες.
0: Μέχρι αντιπάθειες.
1: Δεν θα έλεγα αντιπάθειες. Άνθρωποι που συμπαθείς περισσότερο και άνθρωποι που δεν είσαι τόσο κοντά.
0: Έτσι. Συγγενείς όμως που σε έχουν πάρει μάτι την ώρα που κάνεις σεξ με κάμερες, δεν έχεις. Αυτά είναι. Κατάλαβες, γι' αυτό
1: κάπου
0: είμαστε εμείς εδώ στην εκπομπή. Για να σας πούμε για τον Χέντερσον, ο οποίος είναι από το Κεντάκι.
1: Και ίντακαμε.
0: Έδωσε ρε παιδί μου στους συγγενείς του να μείνουν στο σπίτι του. Τους το παραχώρησε.
1: Ναι.
0: Δεν μας λέει τώρα η πληροφορία για μια εβδομάδα, για ένα μήνα, okay. Για ένα χρόνο, αλλά τους το παραχώρησε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Λοιπόν, τον πήραν χαμπάρι όμως. Κάποια στιγμή, τι είχε κάνει αυτός? Είχε στο σπίτι του 15 κάμερες. Στην κρεβατοκάμαρα, στο μπάνιο. Οπότε κατέγραψε σεξ των συγγενών μεταξύ τους, έτσι εννοείται. Και γυμνάω το ζευγάρι γενικότερα μέσα στην τουαλέτα, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μα και αυτή η ησυχία δεν είχανε.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι, να κάνουν σεξ γιατί υπάρχει περίπτωση να σε παρακολουθεί ο συγγενής σου?
1: Που νιώθεις και έλειωτε. Θεωρητικά μια ασφάλεια, έτσι, ο συγγενής σε ένα χώρο...
0: Ναι, ο συγγενής εντωμεταξύ δεν ήταν καμιά φτωχάντζα. Έτσι, δεν είναι από αυτούς που λες, εντάξει μωρέ, καμιά φτωχάντζα θα είναι. Έτσι, ήταν, δεν είναι πλέον, CEO σε μεγάλη εταιρεία. Ποτών.
1: Αυτά είναι.
0: Το ξέρεις, τον Bourbon. Το οποίο αγοράστηκε από την... παιδιά, από την Καμπάρη, δεν είμαι σίγουρος να σας πω, αλλά μεγάλες εταιρείες. Είναι CEO εκεί. Ήτανε, εν πάση περιπτώσει. Ο τύπος λοιπόν κατέγραφε αυτούς. Τον πιάσανε. Μπήκανε μέσα στις κάμερες. Όπου βρήκανε πάρα πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που πιστεύανε ότι θα βρούνε. Καταρχήν βρήκαν τον ίδιο το CEO να κάνει σεξ με άλλες γυναίκες, παρόλο που ήταν παντρεμένος. Και το καλύτερο, βρήκαν άσχετους ανθρώπους, άσχετες γυναίκες με άσχετους άντρες, να κάνουν σεξ στο σπίτι. Τι σπίτι ήταν αυτό?
1: Θα αρχίσω να βλέπω με άλλο μάτι τις καταστάσεις και τις προσκλήσεις.
0: Εννοείται ότι απολύθηκε από την εταιρεία, έτσι μόλις θα ανακαλύψαν αυτά.
1: Έλα, δεν σε πιστεύω.
0: Τι να πω, παιδιά, τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω? Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Τι συμβαίνει?

0: Για τις δύο προηγούμενες ώρες της Δευτέρας εδώ ήμασταν.
1: Παρεούλα τις περάσαμε, ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
0: Εδώ, Κοσμάς και Δραμάδος, αύριο εδώ επίσης.
1: Και θέλω να δώσεις βάση, αύριο 3η και 13η, έτσι.
0: Θα μας πάει στραβά.
1: Πάρε την κρίνια σου όλη, ετοίμασέ τη για να τη σερβίρεις.
0: Δεν νομίζω, πρέπει να το ξορκίσουμε αυτό το κακό, δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε, αυτό είναι το σίγουρο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να το πούμε και αυτό.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Και σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Υφεκαίσθητα9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο

0: Μόρνινγκ Σαλατίνι 160 γραμμαρίων 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός τριών τεμαχίων 170 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life. Μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
7: Και 2810 34 10 19.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
1: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, ένα όμορφο πρωινό να έχουμε όλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε επίσης. Ημέρα που είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Υδρόγειος 106,9 όπως κάθε μέρα στα ραδιόφωνά σας, το αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο. Ανδρομάχοι και Ανδρόμαχος γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά, αν έχετε αυτό το υπέροχο όνομα. Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας βλέπω στο ημερολόγιο η σημερινή, και σαν σήμερα στα 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς.

Μια ημέρα λοιπόν σαν τη σημερινή, στα 1944, διαβάζω στις περιγραφές ότι ήταν ένα ηλιόλουστο έτσι πρωινό Πέμπτης. Σαν σήμερα λοιπόν οι καμπάνες χτυπούσαν και καλούσαν τους Αθηναίους να βγουν από τα σπίτια τους, να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Ως τις 3 του Νοέμβρη ο τελευταίος Γερμανός και Βούλγαρος στρατιώτης είχε αποχωρήσει από την υπηρετική Ελλάδα. Η αντίστροφη τώρα μέτρηση για την αποχώρηση των Γερμανών και των συμμάχων τους από τη χώρα μας είχε σημάνει λίγους μήνες νωρίτερα, από τον Ιούνιο, όταν οι σύμμαχοι αποβιβάστηκαν στην Ορμανδία και άρχισαν να περισφύγουν το κλειό γύρω από τη Γερμανία μαζί με τους προελάβνους Σοβιετικούς από την ανατολική πλευρά.

Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας η σημερινή είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων. Εκδηλώνεται με πόνο, με δυσκαμψία, κυρίως το πρωί. Ίδημα, ερυθρότητα αλλά και περιορισμό της κινητικότητας σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Περισσότερες από 200 είναι οι ρευματικές παθήσεις και πλήττουν άτομα όλων των ηλικιών, ακόμα και παιδιά και των δύο φύλων. Υπολογίζεται ότι προσβάλλεται το 1/4 του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άτομα με ρευματικές μυοσκελετικές παθήσεις ανέρχονται σε 120 εκατομμύρια, ενώ στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι το 26% του πληθυσμού πάσχει από κάποια ρευματική μυοσκελετική παθήση. Αν κάτι επιμένει, αν κάτι μας ενοχλεί συστηματικά, ας απευθυνθούμε στον ειδικό.

πάμε στα πρωτοσέλιδα για σήμερα Δευτέρα. Λοιπόν, στην φυλακή οδηγήθηκε ο Φίλιππος Καμπούρης και άλλοι πέντε για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Μαραθώνιες οι απολογίες τους εδώ. Ωστόσο, πινκ πονγκ ήταν έτσι το μπαλάκι των ευθυνών για όλο αυτό το κύκλωμα που έκλεβε το δημόσιο. Αλληλοκατηγορούνται ο Καμπούρης, η σύζυγός του και οι λογιστές που εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση. Ενεργειακή και χειρία Ρωσίας-Ουκρανίας, την ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Άμεση ισχύ, ανέφερε σε ανάρτησή του. Και οι δύο πλευρές, λέει, έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε, είχε γράψει λοιπόν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, παρά το γεγονός ότι αναφέρονται επιθέσεις σε ουκρανικά εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας με 6 νεκρούς. Σε άλλους τίτλους, τώρα τα ξημερώματα, εντοπίστηκε νεκρή μια 89χρονη γυναίκα στο Μενίδη. Να σας πω ότι έχει προσαχθεί ήδη ο 62χρονος γιος της. Εδώ στη χώρα μας, Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην ελληνική πρωτεύουσα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press.

0: Γεια σας, είμαι η Ρένα Μόρφη.
1: Και εγώ είμαι η Μαριτίνα. Και ακούτε το νέο μας τραγούδι στη Τζίτα.
2: Στην τελική ευθεία μπαίνουν αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, με το οικονομικό επιτελείο εδώ να περιμένει την εικόνα από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου πριν κλειδώσει αύριο Τρίτη και 13 το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία. Ο στόχος είναι η τιμή εκκίνησης, λέει, να κρατηθεί κάτω από το όριο των 1,75 ευρώ το λίτρο, στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος θέρμανσης, περιορίζοντας όσο γίνεται την επιβάρυνση των οικοκυριών.

Λοιπόν, με τη θέρμανση συνεχίζουμε. Να πούμε ότι με τα σημερινά δεδομένα στο τραπέζι βρίσκονται τρία σενάρια για την επιδότηση και κατ' επέκταση για την τιμή στην οποία θα κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανση σε λίγες μέρες στην αγορά. Το πρώτο και ηπιότερο δημοσιονομικά σενάριο προβλέπει συνολική επιδότηση 25 λεπτών το λίτρο, με 15 να καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα διυλιστήρια. Ένα δεύτερο σενάριο κάνει λόγο για την συνολική ενίσχυση να ανεβαίνει στα 35 λεπτά το λίτρο. Η κρατική συμμετοχή εδώ θα φτάσει στα 25 λεπτά και η συνεισφορά των διυλιστηρίων παραμένει στα 10 λεπτά, με στόχο η λιανική τιμή να υποχωρήσει κοντά στο 1 ευρώ και 61 λεπτά το λίτρο. Στο πιο γενναιόδωρο αλλά ακριβότερο δημοσιονομικά σενάριο, η συνολική επιδότηση φτάνει στα 55 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 45 θα καλυφθούν από το δημόσιο και τα 10 λεπτά από τα διυλιστήρια. Σε αυτή την περίπτωση η τιμή εκκίνησης θα μπορούσε να περιοριστεί κοντά στο 1 ευρώ και 41 λεπτά το λίτρο. Πρόκειται, όπως σας είπα και πριν, μια επιλογή με υψηλότερο κόστος για τον προϋπολογισμό. Έρχονται, περνάνε οι μέρες. Θα δούμε στην πράξη ποιο από όλα αυτά τα σενάρια θα ισχύσει.

0: Πάλι!
1: Η ώρα είναι 9:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
1: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Στους μετεωρολόγους πάμε τώρα. Θα αλλάξει. Διαβάζω το σκηνικό του καιρού από αύριο Τρίτη. Έρχεται κακοκαιρία που θα χτυπήσει, λέει, τη χώρα με καταιγίδες, βροχές, πτώσεις θερμοκρασίας και ανέμους που θα φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Τα φαινόμενα, σύμφωνα με τους ίδιους, θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με τον Γιώργο Εμμανουήλ, στην πρόγνωση καιρού για το Earth News αναφέρει πως η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Τετάρτη κυρίως ανατολικά και νότια, ενώ την Πέμπτη, αυτό αφορά εμάς, την Πέμπτη λοιπόν που μας έρχεται, οι καταιγίδες θα περιοριστούν στο νησί μας, στην Κρήτη μας.

Μετά την, από την ανακριτική διαδικασία που διήρκησε 17 ολόκληρες ώρες, ανακρίτρια και εισαγγελέα έδειξαν τελικά τη φυλακή στον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και ακόμα 4 άτομα που εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Να πούμε ότι μαζί με τον Φίλιππο Καμπούρη το δρόμο για τη φυλακή παίρνουν και η σύζυγός, ο κατηγορούμενος ως αχυράνθρωπος, η σύντροφός του και ένας από τρεις λογιστές. Προφυλακίζεται και μια κατηγορούμενη από τη Ρουμανία σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση στο ΑΤΑΦΤ και καταβολή εγγύησης από 4 έως 8.000 ευρώ. Η υπόθεση, να θυμίσουμε, ότι αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών για καταγγελόμενη πολυετή δράση δομημένου μηχανισμού που εξαπατούσε φορείς του δημοσίου μέσω του αποκαλούμενου ως φαινόμενο του Φίνικα. Στη δικογραφία περιγράφονται περισσότερες από 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις, καταστήματα εστίασης που έκλειναν με χρέη έως 80.000 ευρώ η κάθε μία, και στη θέση τους εμφανίζονταν άλλες με νέα στοιχεία και νέους εκπροσώπους. Η ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε αφορά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ, ενώ συνολικά το δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε με ποσά που υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Στο Μενίδη θα πάμε τώρα και στην γυναίκα, την 89χρονη ηλικιωμένη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή. Η γυναίκα βρέθηκε μέσα στο δωμάτιό της, στη μονοκατοικία όπου έμενε στο Μενίδη με το γιο της. Αν και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατός της οφείλεται σε ασφυξία. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να αποκαλυφθούν τα κίνητρα της δολοφονίας αλλά και ο δράστης που αφαίρεσε τη ζωή της ηλικιωμένης. Θα σας πω ότι έχει προσαχθεί ήδη ο 62χρονος γιος της.

Πάμε και στο ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Εξετάζουν ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, που βρέθηκε και πρόσφατα τις προηγούμενες μέρες εδώ στη χώρα μας. Όλα αυτά αναφέρονται σε δημοσίευμα του Associated Press. Οι καταγγελίες, όπως αναφέρει το Αμερικανικό Πρακτορείο, οι καταγγελίες αφορούν ενδεχόμενες ανάρμοστες, ακόμα και παράνομες ενέργειες της Αμερικανίδας στην χώρα μας, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έτσι έντονη δυσαρέσκεια στα υψηλά ή στα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης Τραμπ. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται λοιπόν το Πρακτορείο, δήλωσε ότι το καθεστώς της ανωνυμίας βάσει του άρθρου, δήλωσε λοιπόν ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο είναι εξαιρετικά οργισμένοι με όσα έχουν γίνει γνωστά για την Guilfoyle και ότι είναι πιθανό να αποφασίσουν ακόμα και μέσα στην εβδομάδα για τις επόμενες κινήσεις τους.

Δημοσιεύματα που μας έρχονται από την Αμερική περιγράφουν συμπεριφορές της Guilfoyle που ενδέχεται να συνιστούν παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας ή ακόμα και της νομοθεσίας. Σε ένα από τα πρώτα έτσι δημοσιεύματα υποστηρίζεται ότι η Guilfoyle είχε δηλώσει σε καλεσμένους εκδήλωσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εδώ στη χώρα μας δηλαδή, θα μπορούσαν, λέει, αν το επιθυμούσαν, να υπονομεύσουν την ελληνική κυβέρνηση. Έστις προκάλεσε και ένα άλλο δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η ίδια είχε ζητήσει από δωρητή και υποστηρικτή του Αμερικανού Προέδρου να εξοφλήσει, λέει, λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων. Σε αντάλλαγμα φέρεται να του είχε υποσχεθεί πρόσβαση σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Υπάρχει και άλλο ένα δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Guilfoyle είχε αντιδράσει έντονα επειδή δεν είχε προσκληθεί σε εκδήλωση ελληνικού ενδιαφέροντος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Υπάρχουν και άλλα. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει.

0: σε λίγες ημέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8. Μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από

0: Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υδρόγειος 106,9.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Η Kimberly Guilfoyle δεν έχει κλείσει χρόνο ακόμα στην Ελλάδα και ήδη από τις προηγούμενες μέρες είναι γνωστό ότι γίνεται έρευνα για την πρεσβεία της Αμερικής στη χώρα μας. Στο επίκεντρο λοιπόν η Αμερικανίδα πρέσβης. Υπάρχουν καταγγελίες που αφορούν και τη συμπεριφορά της και τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, τη σχέση της με επιχειρηματικούς παράγοντες. Και όλα αυτά αναφέρονται στα σχετικά δημοσιεύματα που σας έλεγα. Τώρα, υπάρχουν και πολλά παράπονα από το προσωπικό της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Να πούμε έτσι ενδεικτικά κάποια παραδείγματα. Δύο οδηγοί της πρέσβυρας απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους επειδή σύμφωνα με τις καταγγελίες δεν ήταν, λέει, ικανοποιημένοι με τον τρόπο που εκτελούσαν μια αριστερή στροφή. Ένα άλλο περιστατικό που έτσι περιγράφεται σε σχετικά δημοσιεύματα, η Guilfoyle φέρεται να απομάκρυνε στέλεχος της ομάδας ασφαλείας της επειδή δεν ανταποκρίθηκε σε τηλεφώνημά της στις 4 τα ξημερώματα. Το αίτημά της ήταν

Εδώ με την Κρήτη μας συνεχίζουμε. Ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης χθες το βράδυ, μετά από παράσυρση από διερχόμενο αυτοκίνητο στην περιοχή των Χανίων. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης Χανίων Σιτίας, 45 χιλιόμετρο, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Σούδας και Μουρνιών, που εκεί βρίσκονται σε εξέλιξη μάλιστα έργα. Εδώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 32χρονος κινούνταν πεζό στον οδικό άξονα, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα λοιπόν το δρόμο. Τότε αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς το Χανιά παρέσυρε τον άνδρα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ο οδηγός δεν εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος, παρέμεινε εκεί μετά την παράσυρση. Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, ο οδηγός συνελήφθη.

Λοιπόν, 10 και 15 πρώτα λεπτά, εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 2810-333-500. Για τα μηνύματά σας τα περιμένουμε όπως πάντα στο email του σταθμού μας info@1069.gr και για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα μπορείτε να ενημερωθείτε και από τη σελίδα του σταθμού μας στο www.1069.gr.

Λοιπόν, μέσα στις επόμενες μέρες αναμένονται τα τελικά ιατροδικαστικά αποτελέσματα που θα δώσουν απαντήσεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές φυσικά και συνεχίζουν τις έρευνές τους για το τι πραγματικά έγινε μέσα στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Να πούμε ότι υπάρχει αίτημα από την πλευρά της κατηγορούμενης γιατρού να γίνει έλεγχος στο σπίτι του τραγουδιστή για το εάν είχε φαρμακευτικές ουσίες. Ο δικηγόρος, ο κύριος Λικούδης, είπε ότι είναι ένα επιχείρημα που δεν έχει βάση, γιατί η μηδοζολάμη και η προποφόλη δεν είναι για οικιακή χρήση.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Δημήτρη Γαλεντέρη, τώρα αυτές τις πρώτες μέρες της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και των ιστολογικών εξετάσεων να ρίξουν έτσι φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αγαπητού τραγουδιστή, του αγαπημένου τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της έρευνας είναι αυτή η χρήση του επικίνδυνου κοκτέιλ ουσιών, της προποφόλης και της μηδαζολάμης από την 56χρονη γιατρό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός, σας έλεγα πριν, ζήτησε να γίνει, λέει, κατοίκον έρευνα για αυτά τα δύο συγκεκριμένα φάρμακα.

Λοιπόν, λίγο πριν τις 10:30 ένα τραγούδι θα ακούσουμε για να περάσουμε στις διαφημίσεις μας. Θα επανέλθουμε με Μέση Ανατολή, εκεί σε επιφυλακή οι κάτοικοι του Ριάτ μετά τα φωνικά πλήγματα των Χούθη στο αεροδρόμιο. Να σας πω ότι εχθές υπήρξε και σύσταση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά από χτύπημα στη Σαουδική Αραβία. Αποφύγεται, αναφέρει το μήνυμα αυτό, τις μετακινήσεις προς τη χώρα αυτή. Yeah.

0: Η ώρα είναι 10:30. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 315 990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Μέσα Ανατολή συνεχίζουμε και μετά τα φωνικά πλήγματα των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Σε επιφυλακή βρίσκονται εκεί οι κάτοικοι. Σας έλεγα ότι υπάρχει και σύσταση από το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Αναφέρει, συνιστά στους Έλληνες πολίτες οι οποίοι ήδη βρίσκονται εκεί να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται και από τις επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την προσβία της Ελλάδος στο Ριάντ μέσω τηλεφώνου ή email, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, φυσικά, και συνιστάται στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς αυτήν τη χώρα.

Εδώ στην Κρήτη μας αναμένεται να πραγματοποιήσει διήμερη περιοδία ο πρόεδρος της Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο των επισκέψεών του. Να σας πω ότι θα μεταβεί σε περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, αλλά και από πυρκαγιές του καλοκαιριού. Στο επίκεντρο της περιοδίας του Αλέξη Τσίπρα βρίσκονται οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας, όπως έλεγα πριν, αλλά και οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή, τα προβλήματα στις υποδομές, αλλά και τα έργα στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Η επίσκεψή του ξεκινά στις 2 το μεσημέρι. Θα έχει μια ενημέρωση για τα έργα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, συνάντηση με εκπρόσωπο του Συλλόγου ΣΟΣ Τροχιά Εγκλήματα και επαγγελματίες οδηγούς. Στις 3 θα βρεθεί στο οροπέδιο Λασιθίου.

Σας έλεγα πριν για τον Αλέξη Τσίπρα που θα βρεθεί στο οροπέδιο Λασιθίου, εκεί που οι άνθρωποι που έζησαν την πρόσφατη θεομηνία και τις καταστροφές ζητούν καθολικές αποζημιώσεις. Οι κάτοικοι λοιπόν του οροπεδίου Λασιθίου, οι οποίοι συμμετείχαν σε κινητοποίηση που είχε διοργανωθεί το απόγευμα της Κυριακής. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται. Είναι πληγέντες των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εκεί καταστράφηκε η αγροτική παραγωγή και προκλήθηκαν πολλές και εκτεταμένες ζημιές στο οροπέδιο Λασιθίου. Οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο Οροπεδίου.

Λοιπόν, συγκρατήστε την ημερομηνία. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί εδώ στο Ηράκλειο, στον Καράβολα, θα πραγματοποιηθεί εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη με τη συμμετοχή της ομάδας ΖΕΒΣ, με το μαχητικό F-16 και της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων με μονωμένο αεροσκάφος TAF 6α Δέδαλος.

Σας έλεγα ότι εδώ στο Ηράκλειο ετοιμάζεται μια εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη στον Καράβολα. Ζεύς και Δέδαλος λοιπόν στην πόλη μας, και η επίδειξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη γιορτή της πολεμικής αεροπορίας, με την πόλη μας λοιπόν να βρίσκεται φέτος στο επίκεντρο μιας διοργάνωσης που πραγματικά έτσι αναμένεται να προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί.

Λίγο αθλητικά συνέχεια. Ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκης για την 6η αγωνιστική της Super League και έβαλε φωτιά σε ολόκληρο το πρωτάθλημα εντός αγωγικών, δίνοντας έτσι ένα νέο ενδιαφέρον στη μάχη για την κορυφή. Με ένα γκολ λοιπόν του Παναγιώτη Ρέτσου, ο Ολυμπιακός έσπασε το αίτητο σερί του Παναθηναϊκού και τον προσγείωσε στην πραγματικότητα.

ξεγελάω το... Τι θα δούμε σήμερα στο αθλητικό πρόγραμμα? Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, με το οποίο ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική της Super League, ξεχωρίζει από τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις. Περιλαμβάνει το πρόγραμμα το σημερινό, ακόμα και τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα handball. Αναλυτικά τις ώρες των παιχνιδιών και φυσικά που θα τα δείτε στο www.1069.gr. Κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι να έχουμε όλοι, να περνάτε όμορφα. Γεια σας.

0: σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Vic69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ.

0: με κλειστά μάτια.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Κατέβα από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810 344 988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
5: Και 2810-341019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Πες

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Όσο αλλάξαμε και οι δυο, okay. Αυτά που χτίσαμε και...

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Μερουλά.
0: Καλή εβδομάδα, Θανούλη.
1: Πώς πέρασες?
0: Καλή, ξεκουράστηκα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Βλέπω, είσαι ξεκούραστη.
0: Ναι.
1: Έχουν φύγει αυτοί οι κατάμαυροι κύκλοι που έχεις από κάτω όταν δεν φοράς το.
0: Μάλλον είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε μαζί.
1: Εντάξει.
0: Εδώ οι σχέσεις μας τελειώσανε.
1: Αλήθεια, σε βλέπω πολύ ξεκούραστη. Μπράβο, Μερουλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τις άλλες εβδομάδες έχεις όλες κάποιες υποχρεώσεις και μου έρχεσαι, επειδή μου λίγο κουρασμένη, λίγο ταλαιπωρημένη. Ενώ σήμερα σε βλέπω μέσα στα κέφια. Χαρούμενη. Σε φτιάξαμε.
0: Βέβαια, βέβαια. Και ο μαύρος κύκλος, μαύρος κύκλος.
1: Δεν παιδιά... έχεις καθόλου. Δεν υπάρχουν μαύροι κύκλοι.
0: Προτάσεις για κονσίλερ.
1: Τους κάλυψε το κονσίλερ. Είναι εντάξει.

0: έχουμε πάρα πολλές γιορτές. Ανδρομάχη, μάχη, μαχούλα, ανδρόμαχε, μάχο, Σιμεών, Σιμεώνη, Σίμω, Σιμεώνη, Σιμεωνία, Σιμεώνα, Σίμη. Και δεν τελείωσα. Mm-hmm. Βαλάντης και Βαλάντιος, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια σας πολλά, βρε.
0: Να σου πω, θα πάρεις λίγο τα πάνω σου, γιατί έχω και άλλα.
1: Πάρε τα πάνω μου, τι είναι, σηκωθώ ορθίως.
0: Παγκόσμια ημέρα σήμερα αυγού.
1: Αυγού.
0: Φάτε τα αυγά σας.
1: Φάτε τα αυγά.
0: Γιατί το αυγό έχει τη βιταμίνη. Ξέρεις με ποιο φαγητό το αυγό δίνει πολύ δύναμη στον οργανισμό?
1: Με ποιο φαγητό?
0: Με το σπανακόριζο, με τις φακές, με τα φασόλια. Θέλει μετά να τρως αυγό.
1: Αυγό για να το. Σε αντίθεση, λέει, αυτό που έχουν πολύ σίδηρο, όπως οι φακές, δεν θέλει, λέει, τυρί.
0: Ναι, δεν θέλει.
1: Δεν θέλει λευκό τυρί, λέει, εγκλωβίζει το σίδηρο και το αποβάλλει ο οργανισμός και τελικά δεν έχει κάνει μια τρύπα στο νερό.
0: Ενώ το αυγό το κρατά.
1: Κοίταξε να δεις τι μαθαίνεις από τη μερούλα.
0: Γιατί τι έχει μερούλα?
1: Όχι μερούλα, δεν είναι, τι είπα εγώ, τίποτα.
0: Βάλε ένα τραγούδι να σου σπικάρω δύο λογάκια.
1: Εντάξει,
0: for the records. Και επιστρέφουμε.
1: Okay.

0: αφού έφαγε το αυγό του ο Θάνος,
1: ρούφα
0: το αυγό σου, έτσι, ακριβώς. Παγκόσμια ημέρα κατά της αθρίτιδας, γιατί και το αυγό του ξέρει. Είδες πως συνδυάζει τη μέρα.
1: Αυγό,
0: αθρίτιδας.
1: Δεν
0: την ξεχνάς.
1: Μου ήρθε σε φατσά της ημέρα,
0: τώρα. Αυτό με την αθρίτιδα μου έχει. Εδώ έχω ένα.
1: Γιατί βρε, κοπέλα μου, έχεις αθρίτιδα?
0: Όχι, αλλά φοβάμαι να αποκτήσω.
1: Γιατί?
0: Γιατί πρόσεχε, λέει, και προνόησε ο σοφός λαός για να έχεις.
1: Τι λες τώρα.
0: Με φαντάζεσαι αθρίτιδα, δεν μπορώ να πηγαίνω πουθενά.
1: Ναι.
0: Άπαπα.
1: Εσύ, έτσι που είσαι, που σαν ελαττήριο δεν στέκεσαι πουθενά.
0: Τι φαντάζεσαι να είμαι ελαττήριο με αθρίτιδα?
1: Ελαττήριο με αθρίτιδα δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό.

0: Είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Δεν ανακαλύψαμε το ραδιόφωνο. Απλά το κάναμε καλύτερο. Υδρόγειος 106,9.

0: 539. Στρατός του κύρου Β' της Περσίας καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα. 1654. Ισχυρή έκρηξη προκαλεί σοβαρές καταστροφές στην πόλη Ντέλφτε της Ολλανδίας, σκοτώντας πάνω από 100 άτομα. 1960. Ψυχρός πόλεμος. Ο Νικίτα Χουστόφ χτυπάει το παπούτσι του στο έδρανο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να διαμαρτυρηθεί για τους χειρισμούς του Φιλιππένεζου, τον διπλωμάτη, περί της απιακής πολιτικής της Σοβιετικής Ένωσης στην Ανατολική Ευρώπη. Πολλά έχει κάνει αυτός. 1963. Η κυβέρνηση Μαυρομιχάλη απορρίπτει ως αντιδημοκρατικό και μη αποτελεσματικό το μέτρο της εμβάπτισης του δαχτυλίου του εκλογέα σαν εξίτηλο υγρό. Το μέτρο είχε θεσπιστεί για την αποτροπή διπλοψηφίων, το οποίο καυτηριάζει και ΕΠΕ. Εγώ δεν κατάλαβα Χριστό.
1: Ναι, τίποτα, δεν κατάλαβα λέξη.
0: Λοιπόν, γεννήσεις.
1: Ναι.
0: 1350. Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Είναι δύο σύμφωνα αυτά. Η δυσλεξία. Ντονσκόι. Yes. Ρώσος πρίγκιπας. 1928. Δόμνα Σαμίου, Ελληνίδα τραγουδίστρια. Mm-hmm. Όχι Άτζη Σαμίου, λέω κι εγώ.
1: Δόμνα Σαμίου, ρε πουλάκι.
0: Δόμνα, συγγνώμη. Έχει σόι Σαμίου.
1: Έλα, προχώρα.
0: 1963. Σατός Ικόν, Ιάπωνας σκηνοθέτης ταινιών κινούμενων σχεδίων. 1992. Τζον Χάντερστον, Αμερικάνος ηθοποιός. Πεθάνανε.
1: Ναι.
0: 3.22. Δημοσθένης, Έλληνας ρήτορ.
1: Ρήτορ.
0: Λοιπόν, μη μου εκόψεις. 1870. Ρόμπερτ Λί, Αμερικάνος στρατηγός. 1996. Ρενέ Λακώστ. Και 2014. Πολυχρόνης, ενεπικίδης Έλληνας ιστορικός. Δεν με αφήνει, παιδιά, να πω τα ωραία πράγματα, να μάθουμε 10 πράγματα.
1: Γλώσσα δεν έχεις βάλει μέσα. Τι δεν σε αφήνω, τι εννοείς.
0: Μετά δεν θα μιλήσω πάλι.
1: Καλά, τραγούδι.

0: Λοιπόν, να πάρω το λόγο. Γενικώς, όπως έχεις δει, εγώ έχω πάρει λίγο. Ο ρόλος μου είναι λίγο πιο πρακτικός. Δεν κατάλαβα. Πώς είπατε. Λοιπόν, λέω, ο ρόλος μου, να το ξαναπώ αν δεν ακούτε καλά, είναι. Έχω λίγο το ρόλο του πιο πρακτικού, ας πούμε, εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δηλαδή, κεντρίζουν το ενδιαφέρον διάφορες ειδήσεις που πιθανόν έτσι μας βάζουν σε τάξη κάποια πράγματα. Έτσι, προσπαθώ να οργανώσω λίγο. Με λίγο...
1: Είπα να μην μιλήσω, αλλά έπρεπε να έχουμε τραγούδι που να χτυπάει παλαμάκια.
0: Αυτά τα. Πάει, μου το χάλασες πάλι τραγούδι. Πάω και θα ξανακάνω την προσπάθειά μου μετά.

0: όσοι ήσασταν και πριν συντονισμένοι, για να μην το ξαναπώ πάλι από την αρχή, γιατί πάλι θα με ξανακόψει μέρη και πάλι δεν θα ξαναπώ την είδηση. Έχουμε λοιπόν και λέμε, θα σας πω 5 λύσεις για να μειώσετε το λογαριασμό του ρεύματος. Ακούς μέρη? Δεν γίνεται να περπατά συνέχεια, να αφήνει τα φώτα ανοιχτά και να σε κυνηγάνε από πίσω να σβήνουν το φως.
1: Έχω εγώ λύση.
0: Ναι, να του πω εγώ πρώτα από τη λύση.
1: Όχι, θα πω τη δικιά μου.
0: Τι, άρα, ναι. Να μην σβήνουμε τίποτα.
1: Να μείνουμε στις σπηλιές.
0: Στις σπηλιές.
1: Να γυρίσουμε όπως παλιά. Α. Κάτι ξέραν οι μόνοι πρόγονοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς τώρα γιατί θέλουμε σπίτια, τζακούζια, τζακάκια ηλεκτρικά, τζακάκια με το ένα. Να.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα λοιπόν. Να ξεκινήσω.
1: Όχι.
0: Πρώτα φτιάχνουμε λέει
1: του. Συγγνώμη, γιατί αγχώνει ο κουρατέ μα τώρα.
0: Του αγχώνω.
1: Μα του λέω ειδήσει,
0: προτάσει. Όχι.
1: Δεν είναι ακριβό.
0: Όχι. Το διαμάντι είναι πιο ακριβό, βέβαια.
1: Βέβαια. Σύντσε κανένα να πάρει διαμάντια.
0: Το λευκό χρυσό, βέβαια, βέβαια.
1: Α, ξέρει ποιο τραγούδι να βάλουμε τώρα.
0: Ωραία, τραβάω.
1: Τα διαμάντια.
0: Τα διαμάντια. Τι τραβάω. Γεια σας.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Από την καρέκλα.
9: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
8: Φοβάμαι.
9: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
8: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
9: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
9: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, θα καταφέρουμε στην δεύτερη όμως ώρα, Μέρη.
1: Θα σε αφήσω να πει την είδηση.
0: Μέρη, γεια σου, Μέρη.
1: Γεια. Λοιπόν, θέλω να κάνω πρόλογο σωστό.
0: Ναι.
1: Για όσους ήσασταν πριν κοντά μας, μπράβο σας. Για όσους δεν ήσασταν, ο κύριος Θάνος. Όχι, κακώς δεν έπρεπε. Λοιπόν, ο κύριος Θάνος αυτή τη στιγμή θα σας πει λύσεις και προτάσεις πώς να μπορέσετε να μειώσετε το ρεύμα σας. Παρακαλώ, Θάνο.
0: Παναγία μου, τι ήταν αυτό, πώς έτσι, ωραίο, μπράβο. Θυμάσαι μια εκπομπή που παρουσίαζε μια ταινία και έλεγε ο κύριος και στην ταινία αυτή θα παρακολουθήσουμε, άφηνε κάτι κενά, τρεις, χάλασε τηλεόραση ο ήχος, κάτι γίνεται με τον ήχο, αλλά όχι, απλά έπαιρνε οξυγόνο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω, με έχει κόψει 52 φορές η Μέρη, να σας πω τις λύσεις που μπορείτε να κάνετε ώστε να μειώσετε τα έξοδα και το ρεύμα ουσιαστικά και να κάνετε το σπίτι σας πιο φιλικό στο περιβάλλον.

0: και να με λιγότερες απώλειες ενέργειας. Δηλαδή θερμοπρόσωψη. Να, όσοι τα σπίτια μας απ' έξω δεν είναι, ας πούμε, καινούργια ή δεν έχουν πάρα πολύ καμόνωση, φωνάζεις σε έναν ειδικό και σου κάνει μια θερμοπρόσωψη.
1: Συγγνώμη τώρα. Δεν μπορώ να μην επέμβω.
0: Ναι.
1: Ξεκινάς να λες στους ανθρώπους να κρατήσουν λίγα λεφτάκια στην τσέπη τους και τους λες δώστε ένα χιλιάρικο να κάνετε θερμοπρόσωψη.
0: Ναι, κάτσε να τελειώσω, ρε παιδί μου. Τα παλιά κουφώματα επίσης, παρότι είναι όμορφα αυτά τα vintage κουφώματα, έχουν τρομερή απώλεια ενέργειας. Με καινούρια και σύγχρονα μπορούν να μειώσουν ως και 70% την ενέργεια που καταναλώνεις για θέρμανση μες στο σπίτι με σωστά κουφώματα.
1: Πλήρωσε 10 χιλιάρια για ανακαίνιση, Κροατή.
0: Λοιπόν, ηλιακός θερμοσύφωνας εννοείται. Έτσι, δηλαδή, το πιο ενεργοβόρο μέσα στο σπίτι είναι ο ηλεκτρικός θερμοσύφωνας.
1: 5 χιλιάρια.
0: Πάμε. Τι κάνεις εσύ τώρα λογαριασμό, κάνεις συντήρηση καυστήρα. Κάνεις συντήρηση στον καυστήρα σου εσύ.
1: Τώρα περιμένω τον καυστήρα, Χατζή, και φοβάμαι.
0: Τώρα να τον φέρεις εκεί είναι πολύ σημαντικό. Άμα δεν είναι καλά ρυθμισμένος, αν έχουν μείνει μέσα κατάλοιπα καύσης από άλλες χρονιές, καίει, μην πω τι καίει ακριβώς.
1: 1000 ευρώ.
0: Μα, φωτιστικά LED και έξυπνοι διακόπτες. Περνάς, ανάβουν, σταματάς,
1: σβήνουν. Υπάρχουν προσφορές, πηγαίνετε σε σωστά μαγαζιά, ή μία λάμπα ή μία δώρο.
0: Λοιπόν, ό,τι έχει οικονομία, βγάζεται σπυράκια. Αυτό ξέρω να πω και βάζω τραγούδι.
1: Περίμενε, θα τα πω μετά. Πήγε, βάλτο.

0: Συγγνώμη, μας είπες εδώ πέρα να κάνουμε οικονομία και μας κατηγορείς ότι βγάζουμε σπυράκια όταν ήδη μας έχεις χρεώσει με τη λέξη οικονομία 20.000. Είσαι σαν το κράτος. Δίνω επιδόματα, αλλά για να στα δώσω τα επιδόματα πρέπει να μου πληρώσεις το 40% της φορολογίας σου.
1: Εντάξει, επειδή μου βγαίνουν και προγράμματα αφού βλέπεις κάθε
0: τρεις. Δηλαδή, μας είπες, δεν μας αρέσουν τα σπίτια μας. Δεν σ' αρέσουν. Τι άλλο είπες?
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: ούτε εξωτερικά ούτε εσωτερικά. Σιγά μην αλλάξουμε και παπλώματα. Γιατί δεν μας είπες να πάρουμε και
1: κουβέρτα? Πάρε μια ηλεκτρική κουβέρτα.
0: Η ηλεκτρική κουβέρτα, να ξέρεις, μπορεί να πάρεις φωτιά. Εγώ έχω, αλλά δεν τη βάζω.
1: Καλά.
0: Γιατί μια κυρία κάηκε.
1: Μπράβο.
0: Και τα καώ κι εγώ.
1: Τελείω. Τραγούδι, γεια.
2: Δεν μ' αφορά πως τα περνάς,

0: Δεν με έχεις αφήσει να σταυρώσω λέξη. Παρ' όλα αυτά δεν με πειράζει, γιατί εγώ, ναι, εγώ δεν χαλιέμαι. Δεν χαλιέμαι.
1: Θα σου κάνω δώρο μια τούρτα.
0: Επειδή δεν χαλιέμαι.
1: Επειδή σε έχω στεναχωρήσει που δεν σε αφήνω να μιλήσεις, θα σου κάνω δώρο μια τούρτα.
0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Πολύ μ' αρέσει.
1: Θα πάω στην Κόρνηθο να την πάρω.
0: Α, εδώ δίπλα.
1: Ναι, αλλά και θέλω να πάω.
0: Γιατί?
1: Διότι εκεί έφτιαξε μία τούρτα γεμάτη κατσαρίδες. Και έχει κάνει θράψη.
0: Με τέτοια τούρτα θες να με υποδεχθείς, Μέρη, την επόμενη ημέρα? Καταρχήν εσύ αντέχεις να τις δεις?
1: Εγώ και μόνο που τότε στη φωτογραφία ήδη.
0: Και μόνο... Τότε γιατί τις διαβάζεις αυτές τις ειδήσεις, Μερούλα, αφού δεν μπορείς?
1: Θέλω να το πω.
0: Θέλω να, θέλω να πας να την πάρεις και να τη βάλεις μέσα στο αυτοκίνητό σου και να μου τη φέρεις.
1: Θα σε στείλω να την κάνεις παραλαβή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πας εσύ κάπου καλεσμένη και λέει, παίρνεις αυτόν που γιορτάζει, που λες, να σου πω, ρε φίλε, σου έχω παραγγείλει μια τούρτα τράβα πάρτιν. Πού το έχεις δει αυτό, κουκλίτσα μου?
1: Στη Σουηδία έτσι κάνουν.
0: Στη Σουηδία σου λένε τράβα πάρτο μόνο σου?
1: Ναι, τι θα πάμε, τρέχουμε να σου πάμε και χαλάμε τα λεφτά να σου πληρώσουμε δώρο.
0: Καλά, καλά.
1: Θα πρέπει κιόλας να πάμε να το πάρουμε.
0: Έλα, γεια σου, τραγούδι τώρα, δεν μπορώ.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Λοιπόν, θέλω να σε πάω στη Φλόριντα.
1: Στη Φλόριντα.
0: Φλόριντα.
1: Α, Φλόριντα, εντάξει.
0: Με ντζ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπου εκεί πέρα μία ρεπόρτερ έκανε ρεπορτάζ και είναι έξω πολύ παγωμένα, φυσάει, κακός χαμός, έχει κυκλώνα.
1: Ναι,
0: και αυτή τέλος πάντων έκανε το ρεπορτάζ και όπως ξέρουμε το ρεπορτάζ είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Εννοείται.
0: Το ξέρεις ότι ο ρεπόρτερ πρέπει να φοράει πάντα αθλητικά.
1: Ναι.
0: Για να μπορεί να τρέξει οποιαδήποτε συνθήκη συμβεί κάτι.
1: Α, ναι. Τον πάρουν στις πέτρες, ε.
0: Βέβαια.
1: Για προχωρά.
0: Τέλος πάντων και αυτή είχε ένα πρόβλημα εκεί πέρα. Ναι. Δεν μπορούσε με αυτόν τον Ιαν να τα βγάλει πέρα και να κάνει το ρεπορτάζ σωστά. Γιατί φύσαγε, έκανε ο κακός χαμός και το μικρόφωνο δεν έδινε τη χρειά της φωνής της.
1: Και τι έκανε η κοπέλια.
0: Λοιπόν, τι έκανε η κοπέλα.
1: Μάλιστα.
0: Έβαλε ναι. ένα σακουλάκι.
1: Μάλιστα.
0: Που αυτό το χρησιμοποιούμε.
1: Μάλιστα.
0: Όταν έρχονται κοντά ένας άντρας και μια γυναίκα.
1: Τα ψώνια, σακούλες από τα ψώνια. Κοντά με ένας άντρας με μια γυναίκα συνήθως σου λέει τράβαρε πάρ' τις σακούλες και πήγαινε δες μέσα.
0: Μάλλον είσαι πολλά χρόνια παντρεμένος.
1: Ορίστε.
0: Όταν έχετε κοντά ένας άντρας και μια γυναίκα που δεν είναι παντρεμένος.
1: Άμα έρθει άμα σου έρθει η γυναίκα κοντά είναι πρόβλημα, κάτι θέλει. Δεν ξέρω τι να σου πω, ρε Μέρη.
0: Συγγνώμη, παιδί μου, δεν κατάλαβε τι έβαλε η γυναίκα.
1: Εγώ κατάλαβα. Προσπαθώ να σου σπάσω τα νεύρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Ορίστε.
1: Τι να πω εγώ τώρα, με διάλυσες. Συγγνώμη, εσύ πας μόνο σούπερ μάρκετ.
0: Δεν ξέρω τι άλλο, πας κι αλλού. Άντε πας και στο θέατρο, τι άλλο θέλεις δηλαδή. Θες κι άλλα. Πάμε σούπερ μάρκετ, πάμε στο θέατρο. Πάμε να πλύνουμε τα μάξια που είναι σαν χωματερή μέσα. Δηλαδή, πώς το. Αυτό, να σου πω κάτι. Μπαίνει στο σπίτι. Έτσι. Τώρα μου γύρισε, μου βγήκε τώρα το.
1: Βγήκε ο παντρεμένος από μέσα του.
0: Περίμενε τώρα. Όχι, δεν βγήκε κανένας παντρεμένος από μέσα.
1: Ξεδιπλώνει. Το βλέπω, ένα τέρας έρχεται.
0: Ένα κόκκο σκόνη και πατάει κάτω. Εντάξει, και αρχίζει. Μιλάτε πέντε ώρες. Εντάξει. Γιατί με το παπούτσιο και όχι εκείνο. Και πάμε να μπούμε στα μάξεις. Και νομίζω μέσα στα μάξεις πρέπει να υπάρχουν ποντίκια, αρουραίοι, σκατζόχυροι, σκουπίδια. Υπάρχει περίπτωση να βρεις χαρτί από τυρόπιτα ένα χρόνο πίσω. Πώς το κάνετε αυτό, μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Αυτό είναι διχασμένοι. Δεν ξέρω τι.
1: Όχι, δεν είναι διχασμένοι. Είμαστε γυναίκες οι οποίες είμαστε εργαζόμενες, μητέρες, σύντροφοι, φίλες. Και έχουμε και μία γκαρδερόπα για να αλλάζουμε ανάλογα.
0: Καλό το παραμύθι αυτό. Και εμείς τι κάνουμε δηλαδή? Τι κάνουμε εμείς, αμολάμε?
1: Συγγνώμη, κύριε, μεγαλώνετε παιδιά εσείς έτσι που μεγαλώνουμε εμείς.
0: Και πού τα μεγαλώνεις, κουκλίτσα μου, μέσα στα μάξι? Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να πετάξεις το ποτηράκι του καφέ που έχεις μαζέψει 30 ποτηράκια από κάθε αυτό. Πια μπορώ και ξέρω που έχει κάνει stop. Λέω, έχει πάει στο τάδε, έχει πάει σε εκείνον, σε αυτόν. Δηλαδή είναι δυνατόν?
1: Δεν φτάνει που η γυναίκα σου έχει εμπιστοσύνη και σε αφήνει να βλέπεις που πηγαίνει. Μιλάς και από πάνω.
0: Και τα πόδια μου πού να τα βάλω που δεν υπάρχει σημείο να κάτσεις?
1: Εσύ δεν είσαι αμάξι.
0: Έχω, αλλά είναι και τ' άλλο. Κάτσε τώρα, τα πήρα τώρα όλα μαζί, τα πήρα. Δεν φτάνει που το έχετε χωματερή μέσα, μα στέλνετε και να το πλύνουμε εμείς. Δηλαδή να το πάω εγώ, να το δει κατά συμπαθέστατο Πακιστανό στο πλυντήριο και να αρχίσει να με βρίζει από μέσα. Δεν είπε ότι μου έφερε να πλύνω εγώ από το χωμάτι. Βρίζει από μέσα του τη γλώσσα του, το καταλαβαίνω και δεν ξέρω και τι λέει, κατάλαβες.
1: Μπορεί να λέει τον κακομοίρη, τον γλυκούλη που το στέλνει η γυναίκα του.
0: Τραγούδι, δεν μπορώ, συγχύστηκα.

0: πάμε σιγά σιγά στο τέλος. Τώρα να σου πω κάτι, και στο τέλος τώρα με φούντωσες, έτσι. Θα φύγω φουντωμένος, έτσι.
1: Γυναίκα του Θάνου, φύγει από το σπίτι. Εκπέμπω SOS.
0: Εσύ, με φούντωσες σε μένα τώρα, εσύ.
1: Θα τη στείλω μήνυμα.
0: Ναι, καλά, στείλεις ό,τι θέλεις.
1: Να προλάβει η γυναίκα τουλάχιστον να κοιμηθεί.
0: Καλά, δεν θα προλάβει.
1: Να φύγει, να πάει για ψώνια, να κάτι να κάνει.
0: Ναι. Θα πάρω τώρα τη χωματερή πάλι.
1: Ξέρεις ποια είναι η εύκολη λύση για να μην τσακωθείς?
0: Όχι.
1: Πέμψει ύπνο. Αυτό το κάνει ο άντρας μου συνέχεια.
0: Ναι.
1: Με το που του πω, έλα να σου πω.
0: Ύπνος. Ωραίος.
1: Αμέσως. Πότε δεν κοιμάται, βέβαια.
0: Τώρα.
1: Γι' αυτό έχω μάθει και πάω από πάνω και αρχίζω.
0: Πήρε, πήρε, πήρε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Όσο αλλάξαμε και οι δυο, αυτά που χτίσαμε και εμείς.

0: σε λίγες ημέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Εύη Παπαδάκη και όλα στον αέρα. Δύο ώρες θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4. Πλέον σας είπα ότι δεν θα προλαβαίνω και θα έρχομαι μόνο Δευτέρα Τετάρτη. Όμως θέλω να ψηλώσετε ένταση και να κάνουμε το δικό μας τον χαμό, τον δευτεριάτικο. Δύσκολες οι Δευτέρες, όμως είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, όλοι το ξέρουν αυτό. Ψηλώνεις ένταση και δεν πας πουθενά, Στελιορόκο. Εσένα ή τίποτα.

Δευτερούλα σήμερα, 12 του Οκτώβρη. Και έχω να σου πω ότι σήμερα ο καιρός στην πόλη μας, ο Ρέκλειο μας είναι πάρα πολύ καλός. Έχει αρκετή ηλιοφάνεια. Έχουμε 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Γιορτάζει Ανδρομάχη ο Σιμεών ο Βαλάντης. Καμία μάχη αν έχετε ενδεχομένως. Χρόνια πολλά να χαιρέσετε όσους έχετε. Η Παγκόσμια ημέρα αυγού είναι σήμερα για εσάς που είστε στον όγκο. Η Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Και η Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Αυτά είναι.

0: έρθει.
1: Σε μένα πίσω θα έρθει, Κρυστάλλο.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, τι κάνεις, πόσο καιρό έχουμε να σε ακούσουμε εδώ?
2: Έχει μέρες, αλλά βλέπεις ότι είμαι εδώ.
1: Τι μέρες, μήνες το λένε αυτό.
2: Μήνες.
1: Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλή ραδιοφορική σεζόν ξεκίνησε και εσύ στην Κύπρο.
2: Ναι, επίσης.
1: Τι ωραία, ευχαριστώ. Τι νέα, τι γίνεται? Πώς και από εδώ?
2: Κοίταξε να δεις. Μπορώ να σου πω ότι ήρθα Αύγουστο, Σεπτέμβρη και Οκτώβρη συνεχόμενα.
1: Εντάξει, εγώ έλειπα. Τον Οκτώβρη ήμουν εδώ όμως.
2: Ναι, οπότε γι' αυτό είπα να σου πει.
1: Με πέτυχε λίγο πριν, πώς το λένε, πριν φύγει.
2: Ναι, λίγο πριν φύγει.
1: Ευτυχώς. Τι ωραία νέα. Ετοιμάζουμε εδώ τραγούδι. Γιατί κάνετε?
2: Ετοιμάζουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Έρχεται πολύ σύντομα. Θέλουμε να μας στηρίξετε. Εννοείται ότι αυτό.
1: Πάντα θα στηρίζουμε.
2: Εννοείται. Και θα το πω γιατί δεν έχω θέμα να το πω, επειδή δεν είναι δικό μου το τραγούδι.
1: Ναι.
2: Κυκλοφορούμε ένα τραγούδι που λέγεται «Τέλος να γράψεις». Είναι μια πολύ ωραία ρούμπα.
1: Τέλεια. Εσύ έχεις γράψει τους στίχους.
2: Τους στίχους. Και τη μουσική ο Μάνος Αντωνέος. Δεν θα σας πω ποια τραγουδίστρια θα το πει, αν και οι περισσότεροι ξέρετε. Ναι. Οπότε θα το ακούσετε πολύ πολύ πολύ σύντομα.
1: Τι ωραία νέα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πού θα πας τώρα, μας είπες ότι θα πας για φαγητό.
2: Mm-hmm.
1: Πότε θα ξανάρθεις?
2: Αχ, όλοι με ρωτάνε, δεν ξέρω.
1: Θα δούμε.
2: Να σου πω, ναι. Μπορεί να είναι και τελευταία στιγμή πάλι να κλείσω και να έρθω, δεν ξέρω.
1: Δεν πειράζει, καλύτερα.
2: Είναι απρόβλεπτη γενικά.
1: Αυτά τις τελευταίες στιγμές είναι καλύτερα. Λοιπόν, σε χαιρετάμε.
2: Mm-hmm. Εδώ θα ξαναπούμε.
1: Αυτά θα ξαναπούμε.
2: Εννοείται.
1: Εμείς εδώ μέχρι και τις 4, γιατί μετά γυρνάω με ζώδια. Δευτερούλα σήμερα, Κρυστάλλο. Δύσκολες οι δευτερούλες.
2: Είναι δύσκολες πολύ, αλλά έχουμε υπομονή.
1: Έτσι.
2: Νομίζω.
1: Εγώ σήμερα σε όλο μου το ραντεβού πήγα και τέταρτο. Ένα τέταρτο μετά. Είναι αυτό το ακαδημαϊκό του σχολείου, του πανεπιστημίου, πότε το είχαμε. Λοιπόν, φύγαμε. Τι έχουμε εδώ? Δέσποινα Βανδύ έχουμε. Να μ' αγαπάς. Έτσι θα σας πάμε στο break. Λοιπόν, φιλάκια, Κρυστάλλο μας.
2: Γεια σας.

0: 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: θες.
1: Ήρθε η ώρα για ζωδιάρες, αγαπητέ κριέ, που σήμερα ευνοούνται οι πρωτοβουλίες και οι νέες ιδέες. Ταύρε, πρέπει να αποφύγεις λίγο τα περίτα έξοδα και κράτησε λίγο την ψυχραιμία σου. Δίδυμη, ευχάριστες συζητήσεις και νέα ανοίγματα. Καρκίνη, δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας και στους αγαπημένους σας. Λέων, η γοητεία σας ανεβαίνει, ευνοούνται οι γνωριμίες. Παρθένη, οργανώστε τις υποχρεώσεις σας χωρίς άγχος. Αγαπητέ ζυγέ, η επικοινωνία βοηθά να λυθούν παρεξηγήσεις σήμερα. Σκορπιέ, άκου τη διαίσθησή σου, αλλά μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Τοξότη, μία νέα ευκαιρία μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση σήμερα. Αγαπητέ εγώ, κύριε, εστιάστε στους στόχους σας και στα επαγγελματικά. Υδροχόαρα, μια πρόσμενη συζήτηση μπορεί να φέρει ενδιαφέρουσες ιδέες. Αυτό. Και αγαπητέ ηχθή, ηρεμία στα συναισθηματικά και περισσότερη ξεκούραση. Και ξέρεις τι έχω τώρα, Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες.

0: Ιδρώγειος 106,9. Σε πιάνει. Από το αυτί.
1: Όλα αυτά που θέλω

καμία σχέση με τα άλλα ραδιόφωνα. Εμείς έχουμε διαφορετική συχνότητα. 106,9 Υδρόγειος.

Καλημέρα, Δευτέριουλα εδώ στον Υδρόγειο 106,9. Ακούτε Εύη Παπαδάκη και όλα στον αέρα. Πλέον είπαμε, το λέω έτσι για να το συνηθίζετε. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη θα τα λέμε, 2 με 4 το μεσημέρι. Γιατί δεν προλαβαίνω, δεν βγαίνουν εκεί οι δουλειές μου. Τι να κάνω. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι επικοινωνείς μαζί μας στο 28 13 33 500, στο info@1069.gr, στο www.1069.gr. Μπαίνεις και μας ακούς μέσα από εκεί, γιατί είμαστε παντού. Εννοείται ότι διαβάζεις ειδησούλες, νέα, gossip, lifestyle, τα πάντα όλα. Και πατάς το webcam που έχουμε και βλέπεις ό,τι βλέπω και εγώ από εδώ πάνω. Την πλατεία Ελευθερίας. Ποιος περνάει, αν έχεις να παρκάρεις, τον καιρό, τα πάντα όλα. Θες να δεις άμα σε κερατώνει το άλλο σου μισό. Μπαίνεις στην πλατεία Ελευθερίας. Ό,τι ώρα. Είναι 24ωρο αυτό, έτσι, το webcam. Και βλέπεις ποιος περνάει από κάτω και με ποιον. Δηλαδή είναι φανταστικό. Λίγο το κουτσομπολίο να έχεις στο αίμα σου, τελείωσε το παραμύθι. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την καλύτερη, τη μακρύτερη και την πιο ωραία. Πάμε με. Πώς θα σας πάω, με Κωνσταντίνο Αργυρό και καμπάνες. Να παντρευτείτε, να παντρεύετε ο κόσμος. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Για ψηλό στένταση.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Χαλαρή Δευτερούλα. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι διάβασα μία ερευνάρα και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας, όπως τα πάντα άλλωστε. Άλλωστε, σήμερα, παιδιά, είναι Δευτέρα και από το πρωί έχω μιλήσει με τόσο κόσμο που κάνω σαρδάμ. Έχω μπερδέψει τις σκέψεις μου. Λοιπόν, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί κάποια ζευγάρια μένουν μαζί για δεκαετίες ενώ άλλα χωρίζουν, ενώ υπάρχει ακόμα έρωτας? Λοιπόν, έρευνα έδειξε, η οποία έγινε το 2024, παρακολούθησε την καθημερινή επικοινωνία 106 ζευγαριών και εξέτασε πώς συνδεόταν με την πορεία των σχέσεών τους περίπου ένα χρόνο αργότερα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η εχθρική συμπεριφορά και η απομάκρυνση συνδεόταν με την χειρότερη εξέλιξη της σχέσης, ενώ η ζεστασιά και η παιχνιδιάρικη διάθεση συνδεόταν με μικρότερη πιθανότητα χωρισμού. Βέβαια, πρόκειται για συσχετίσεις σε μια συγκεκριμένη ομάδα ζευγαριών, όχι για ένα κανόνα που ισχύει για όλους. Και ρωτάω τώρα εσάς, τι πιστεύετε ότι τελικά σκοτώνει τον έρωτα? Η αδιαφορία, η ζήλια, η ρουτίνα, η έλλειψη επικοινωνίας? Εγώ, παιδιά, συνήθως είχα θέμα με τη ζήλια. Δηλαδή, συνήθως κάποιος θα με ζήλευε εμένα, δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, πραγματικά η ρουτίνα, γιατί δεν σας αρέσει? Δεν εννοώ τη ρουτίνα τη βαρετή, την καθημερινή ρουτίνα. Δηλαδή αυτό το καλημέρα αγάπη μου, καληνύχτα αγάπη μου είναι φανταστικό. Γιατί όχι ρε φίλε, δεν μπορώ να σας καταλάβω εσάς τους ανθρώπους. Νομίζω, καταλάβω. Λοιπόν, εννοώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πάμε να ακούσουμε σας παρακαλώ τώρα. Ρένα Μόρφη θα ακούσουμε τώρα και Μαριτίνα. Στην Τσίτα, στην Τσίτα ήταν έβραμμένα σήμερα, όπως όλες τις Δευτέρες.
1: Ακούτε το νέο μας τραγούδι στην Τσίτα.
2: Ανεβάστε λοιπόν την ένταση
1: και μείνετε μαζί μας στην Τσίτα.

Εκπέμπουμε δυνατά. Από την κορυφή μιας κεραίας που έχει πάνω ένα κόκκινο λαμπάκι για να μην χτυπάνε τα αεροπλάνα. Τι με βάζουν και λέω. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε.

0: ώρα είναι 3:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
0: Υδρόγειος 106,9.

ο κόσμος μου είστε εσείς. Γιατί χωρίς εσάς εκπομπή δεν γίνεται. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Ψηλώνεται ένταση, γιατί είναι το καλύτερο ημίωρο. Αν την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε να δίνουμε και τα δωράκια μας, βεβαίως. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Έχω Χρήστο Μενιδιάτη, έχω και τη Γαρμπή. Ελευθερία Ελευθερίου και μετά έχω Σούπερ Ερευνάρα. Έτσι θα σας αφήσω. Εννοείται να σου πω και καλή εβδομάδα. Για εσάς που σχολάτε και συντονίζεστε τώρα. Ψηλώνεται ένταση, δεν πάτε πουθενά και ακούτε υδρόγειο 106,9 24 ώρες το 24ωρο. Ναι.

Για πάμε να μιλήσουμε έτσι τελευταίο ημερό εκπομπής για ένα συνέστημα που όλοι λίγο πολύ το έχουμε νιώσει. Τη ζήλια, που δεν είναι απαραίτητα ερωτική. Η ζήλια υπάρχει και στις φιλίες και η επαγγελματική ζήλια υπάρχει παντού. Και όλοι λίγο πολύ το έχουμε νιώσει, άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Είναι άραγε η ζήλια απόδειξη ότι αγαπάμε πραγματικά τον άνθρωπό μας? Ή μήπως κρύβει μέσα της φόβο, ανασφάλεια και την αγωνία μήπως κάτι χάσουμε? Ας είμαστε ειλικρινείς. Όταν αγαπάς κάποιον, είναι ανθρώπινο να φοβάσαι να μην τον χάσεις. Να σε πειράζει ένα βλέμμα, μια συμπεριφορά, ένα μήνυμα που δεν περίμενες. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ζήλια είναι απόδειξη αγάπης. Γιατί άλλο είναι να ζηλεύεις λίγο και να θέλεις να νιώσεις, να νιώθεις ότι ο άνθρωπός σου σε επιλέγει, και άλλο να ελέγχεις το κινητό του, να το απαγορεύεις να βλέπει φίλους, να απαιτείς να σου δίνει εξηγήσεις για την κάθε του κίνηση. Η αγάπη χρειάζεται εμπιστοσύνη. Δεν μπορείς να κρατήσεις έναν άνθρωπο κοντά σου με τον φόβο, τις απαγορεύσεις και τον έλεγχο. Μπορείς όμως να τον κρατήσεις κοντά σου όταν αισθάνεται ελεύθερος, ασφαλής και ότι αγαπιέται.

Εβδομάδα, χαλαρή δευτερούλεπτο, υδρόγειο 106,9. Καλό απόγευμα, να περνάτε τέλεια. Ακούτε Εύη Παπαδάκη πλέον κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 2 με 4 το μεσημέρι. Τα φιλιά μου τα πουλά και ραντεβού την Τετάρτη. Α, την Τετάρτη ωστόσο νομίζω ότι θα είμαι εκτός βέβαια αυτή την Τετάρτη, αλλά γενικά θα τα λέμε Δευτέρα και Τετάρτη. Θα σας ενημερώσω σύντομα. Πολλά, πολλά φιλιά. Ακούτε υδρόγειο 106,9. 24 ώρες το 24ωρο. Σας χαιρετώ με Γιώργο Αλεκαίο και πάλι.

0: σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει!
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495
5: και 2810-341019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Υδρόγειος 106,9.
7: Και τώρα, like στη μουσική,
8: like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
8: like στη μουσική.
7: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, είστε καλά? Θέλω να χαίρεστε και να περνάτε καλά. Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου, νέα μέρα, καινούργια εβδομάδα. Με διάθεση και με καλή θέληση, παιδιά, και με θετική ενέργεια ξεκινάμε την εκπομπή μας Like στη Μουσική, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, και φυσικά ξεκινάμε.

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ναι παιδιά, έχει αλλάξει ο καιρός σε πολλά μέρη της χώρας μας και θα αλλάξει και σε άλλα. Αλλάζει λοιπόν το τοπίο του καιρού, αλλάζει, πέφτει η θερμοκρασία και σιγά σιγά παιδιά να προετοιμαστούμε. Δηλαδή εγώ από τώρα έχω ακούσει ότι κάποιοι αρχίζουν και στολίζουν τα σπίτια τους. Ναι παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Προφανώς για να ανέβει η διάθεσή τους, ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Χαίρεστε, αυτό έχει σημασία.

Καρβέλα. Το θρίλερ, παιδιά, συνεχίζεται. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ για 850.000 ευρώ. Πληροφορίες για ένταση μεγάλη.

0: Είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς στο πλευρό του Πέτρου Φιλιππίδη. Είπε, παιδιά, ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης θα έπρεπε να είναι στο θέατρο.

κάρτα εργασίας. Από αύριο, παιδιά, σε δομές υγείας, κομμωτήρια και υπηρεσίες καθαρισμού. Ακολουθούν και άλλοι κλάδοι.

Ψυχολόγοι εξηγούν: όποιος ελέγχει δύο φορές αν η πόρτα είναι κλειδωμένη, μπορεί να μην είναι μονικός άνθρωπος, παιδιά, αλλά να είναι κάποιος με αίσθημα ευθύνης. Εγώ, παιδιά, τσεκάρω την πόρτα δύο, μη σας πω και τρεις και τέσσερις φορές. Έτσι θέλω να είναι σίγουρο ότι είναι κλειδωμένη. Δεν είμαι μονική, είναι όντως αίσθημα ευθύνης.

0: σε λίγες ημέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810-344-988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Υδρόγειος 106,9.

Τσαγκαράκη είπε ότι για να έχω έξτρα εισόδημα έχω εργαστεί ως σερβιτόρα και καθαρίστρια. Δεν είναι κακή δουλειά, παιδιά. Κακό είναι να μην δουλεύει κάποιος. Συγχαρητήρια στη

αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Ανάδρομη Αφροδίτη, τετράγωνο με Άρη, παιδιά. Δηλαδή θα σας το εξηγήσω να το καταλάβετε. Πάθος, ζήλια και συγκρούσεις. Το νου σας, παιδιά, μακριά από συγκρούσεις και ξεκαθαρίσματα.

Μαρινάκες. Παιδιά, τι λέτε, αντέχει ο ζυγός να είναι σε μία παράλληλη σχέση? Ο ζυγός πρώτα μπαίνει σε μία σχέση πάθους ή λάθους και έπειτα ζυγίζει και κρίνει αν έκανε το σωστό, το ηθικό, το πρέπον. Οπότε ο ζυγός δεν αντέχει να είναι σε παράλληλη σχέση.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

αγαπημένο τραγούδι του χθες που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία σήμερα και γνωρίζουμε όλοι μας τους στίχους, τη μουσική. Με το που ακούμε την εισαγωγή από το τραγούδι λέμε κατευθείαν, όπα, αυτό το τραγούδι το γνωρίζουμε, το τραγουδάμε όλοι. Πάμε να ακούσουμε την τραγουδάρα του Νίκου Οικονομόπουλου, «Άσε με στην τρέλα μου».

φυλακή οδηγεί το τραγουδιστή Βασίλης Παϊτέρης, καθώς παραβίασε τον περιοριστικό όρο της κατοίκων έκτασης της ποινής του, που του είχε επιβληθεί για σειρά δικημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και οι οφειλές προς το δημόσιο.

αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Like στη μουσική έφτασε στο τέλος της. Αύριο σας περιμένω εδώ την ίδια ώρα στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Να χαμογελάτε και να σκέφτεστε θετικά. Να ακούτε πολύ μουσική, να ακούτε ραδιόφωνο και να αποφεύγετε εννοείται τις κακές ειδήσεις. Σας φιλώ, σας στέλνω την αγάπη μου. Να μου προσέχετε. Γεια σας.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει!
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
7: Και 2810-34-1019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Κύριε Συνοδούσε, σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ξεκινάμε άλλη μια εβδομάδα μαζί. Και σήμερα έχουμε μια ημερομηνία με πραγματικά ενδιαφέρουσα ιστορία. Θα γυρίσουμε στην Αθήνα του 1944. Μόνο αυτό θα σας πω. Έχουμε αεροπορικό νέο. Θα ξεκαθαρίσουμε μια μικρή αλλά σημαντική διαφορά στην ορολογία των πτήσεων. Και στην δεύτερη ώρα έχουμε και νέο από την λαϊκή νυχτερινή Αθήνα. Και φυσικά έχουμε και το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Πέντε καινούριο, δεν σας λέω βέβαια ακόμα ποιο είναι, αν και ένας δώρος έχει αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά. Όλα αυτά θα τα πούμε σε λιγάκι, θα τα ξετυλίξουμε έτσι σε αυτό το δίωρο που έχουμε εδώ παρεούλα. Οπότε σας θέλω στην παρέα μου, μένετε εδώ.

Σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας, 82. Το πρωί της 12ης Οκτωβρίου 1944 οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής αρχίζαν να εγκαταλείπουν την ελληνική πρωτεύουσα. Η ναζιστική σημαία κατέβηκε από την Ακρόπολη και ύστερα από 1264 ημέρες κατοχής η Αθήνα ήταν ξανά ελεύθερη. Και οι εικόνες εκείνες τις ημέρες είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Χιλιάδες Αθηναίοι βγήκαν στους δρόμους, σημαίες στα μπαλκόνια, κόσμο στο Σύνταγμα, άνθρωποι πάνω σε αυτοκίνητα και τραμ και αυθόρμητοι πανηγυρισμοί σε όλη την πόλη. Και νομίζω ότι είναι από εκείνες τις ημερομηνίες που πολλές φορές γνωρίζουμε λιγότερο από όσο θα έπρεπε. 12 Οκτωβρίου του 1944 λοιπόν μια πόλη βγαίνει από περισσότερα από 3 χρόνια κατοχής και ξαναβλέπει την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη.

σημερινά μας χρόνια πολλά. Λοιπόν, σήμερα 12 Οκτωβρίου γιορτάζουν οι Ανδρομάχοι. Και ο Σιμεών, αλλά και ο Βαλάντης. Οπότε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Με υγεία και μια όμορφη καινούργια εβδομάδα. Και ειδικά έτσι στις μάχες. Επίσης να πω της παρέας μας. Αν κάποιος σήμερα σας πει δεν ήξερα ότι γιορτάζεις, τώρα έχετε και το Flight Mode. Αποδεκτικό χρόνια πολλά σε όλους. Και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Τα δικά μου αύριο, παιδιά. Και ανυπομονώσω τίποτα.

0: Είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει!
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Και ένα αεροπορικό νέο για όσους κοιτάτε ήδη έτσι προς χειμερινά ταξίδια. Η Aegean διαθέτει ξανά απευθείας επιλογή στη σύνδεση Αθήνα-Ντουμπάι και έχει ενδιαφέρον, γιατί το Ντουμπάι παραμένει ένας από τους προορισμούς που χρησιμοποιούνται όχι μόνο για διακοπές αλλά και για επαγγελματικά ταξίδια και ανταποκρίσεις φυσικά προς άλλες αγορές της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Οπότε, αν κοιτάτε εισιτήρια για τους επόμενους μήνες, αξίζει να συγκρίνετε και τις απευθείας επιλογές από Αθήνα αντί για σύνδεση μέσω άλλου ευρωπαϊκού ή αραβικού hub. Και φυσικά, όπως πάντα, δεν κοιτάμε μόνο την τιμή, κοιτάμε αποσκευές, ωραίες πτήσεις, τι περιλαμβάνει ο ναύλος, γιατί το φθηνότερο εισιτήριο δεν είναι πάντα και το φθηνότερο ταξίδι. Το νου σας, τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά στην εκπομπή και θα συνεχίσουμε έτσι να τα λέμε για εσάς που ψάχνεστε και με πιο οικονομικά γενικότερα αεροπορικά εισιτήρια, ειδικότερα τώρα τον Νοέμβρη, που είναι ένας αρκετά οικονομικός μήνας για να πετάξει κάποιος προς χώρες άλλες.

Πάμε λίγο να τα πούμε. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το επίσημο προφίλ της εκπομπής. Στείλτε μου από πού μας ακούτε, τα νέα σας και φυσικά τις μουσικές σας αφιερώσεις. Εγώ ανοίγω τα μηνύματα και συνεχίζω.

λεπτομέρεια θα δούμε σήμερα στην αεροπορική ορολογία που μπορεί κάποτε να σας φανεί και πολύ χρήσιμη. Non-stop flight σημαίνει ακριβώς αυτό που φαντάζεστε, δηλαδή απογειώνεσαι από ένα αεροδρόμιο και προσγειώνεσαι στον τελικό προορισμό χωρίς ενδιάμεση στάση. Η λέξη direct όμως δεν σημαίνει υποχρεωτικά το ίδιο πράγμα. Μία direct, μια απευθείας πτήση, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να κάνει ενδιάμεση στάση, αλλά να συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό της πτήσης προς τον τελικό προορισμό. Άρα, όταν θέλετε πραγματικά να ξέρετε αν το αεροπλάνο θα πάει από το Α σημείο στο Β σημείο χωρίς καμία στάση, η λέξη που ψάχνετε είναι non-stop. Μικρή διαφορά στη γλώσσα, αρκετά μεγάλη διαφορά όταν νομίζεις ότι έκλεισες μία πτήση 6 ώρων και ανακαλύπτεις ότι υπάρχει και στάση στην μέση. Προσοχή, λοιπόν. Αυτά για σήμερα για τα αεροπορικά μας. Θα επιστρέψουμε την δεύτερη ώρα με πολύ αγαπημένες μουσικές σαν το κομμάτι που έρχεται.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Vacation.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Τα πάντα για το φως Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

περάσει την δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Παντριανού μαζί σας και τώρα αφήνουμε ιστορία και αεροπλάνα και πάμε στη μουσική, γιατί έχουμε φρέσκα νέα από τη νυχτερινή Αθήνα. Δύο ονόματα που έχουν γράψει ολόκληρα κεφάλαια στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι συναντιούνται αυτή τη σεζόν στην ίδια σκηνή. Πάνος Κιάμος και Λευτέρης Πανταζής. Σε λίγο τα λέμε. Μετά φυσικά έχουμε τη μουσική μας αναδρομή και λίγο πριν από το τέλος έρχεται για πρώτη φορά το νέο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Για πάμε.

λοιπόν, τώρα που θα σας πω, ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες. Πάνος Κιάμος και Ελευθέρης Πανταζής ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη νέα σεζόν. Οι δύο λαϊκοί τραγουδιστές θα εμφανίζονται μαζί στην Ακτή Πειραιώς με πρεμιέρα την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Και εδώ έχει ενδιαφέρον, κυρίως ο συνδυασμός δύο διαφορετικών γενεών του λαϊκού. Από τη μία, ο Ελευθέρης Πανταζής με μια τεράστια διαδρομή και τραγούδια που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά. Και από την άλλη, ο Πάνος Κιάμος, παιδιά, με πάνω από δύο δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στην νυχτερινή διασκέδαση και πολύ διαφορετικό ρεπερτόριο. Στο σχήμα συμμετέχουν επίσης η Τάνια Καρά, η Έλενα Τσαγκρίνου και η Νατάσα Κέι. Οπότε από 23 Οκτωβρίου έχουμε ένα από τα καθαρά εμαλαϊκά σχήματα της φετινής σεζόν. Και μεταξύ μας, εδώ το δύσκολο θα είναι να χωρέσει όλο το ρεπερτόριο μέσα σε ένα βράδυ. Χαμός θα γίνει, παιδιά.

Ήρθε η ώρα και η στιγμή να γυρίσουμε πίσω. Δεν εννοώ στο 1944 που πήγαμε στην αρχή της εκπομπής. Λίγο πιο πρόσφατα, ώρα για τη μουσική αναδρομή του Flight Mode. Και σήμερα θέλω να προσέξετε κάτι. Υπάρχουν αυτά τα τραγούδια που όταν θα ακούσεις την πρώτη νότα, δεν είναι το τραγούδι, δηλαδή μπορεί να μην θυμηθείς ούτε καν τον τίτλο του. Αλλά θυμάσαι κάτι από την ηλικία που είχες τότε, που ήσουν, με ποιους έκανες παρέα, τι κινητό κρατούσες. Και κάπως έτσι 3 λεπτά μουσικής γίνονται ολόκληρη χρονομηχανία. Να δούμε λοιπόν που θα μας πάει σήμερα. Flight Mode Flashback.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
3: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε το νέο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Κωνσταντίνος Αργυρός, Ρεύμα. Και εδώ έχουμε ένα τραγούδι που ξεκίνησε τη διαδρομή του με αρκετά έξυπνο τρόπο, γιατί στις 30 Σεπτεμβρίου ο Αργυρός ανέβασε ένα μικρό βίντεο από το στούντιο με το πρώτο teaser του τραγουδιού και έγραψε μόνο «Αυτό χτυπάει βαθιά». Χωρίς ημερομηνία, χωρίς πολλές πληροφορίες, απλώς μία πρώτη γεύση. Και λίγες μέρες αργότερα έκανε το επόμενο βήμα. Το Ρεύμα ακούστηκε για πρώτη φορά live στη Βοστόνη μέσα στο Sold Out Αγκάνης Αρένα πριν ακόμα κυκλοφορήσει επίσημα. Άρα εδώ έχουμε ένα τραγούδι που πρώτα το γνωρίσαμε μέσα από ένα στούντιο teaser, μετά βγήκε μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους στην Αμερική και τώρα ετοιμάζεται να περάσει κανονικά στη δισκογραφία από την Panic Platinum. Και μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα περισσότερες λεπτομέρειες για δημιουργούς και ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας, οπότε δεν θα σας εφευρώ έτσι τίποτα. Κρατάμε αυτά που ξέρουμε και από σήμερα μέχρι την Παρασκευή το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας είναι όλο από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και ο τίτλος του, όπως είπαμε, Ρεύμα.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπου εδώ η πρώτη πτήση της εβδομάδας φτάνει στην προσγείωσή της. Σήμερα γυρίσαμε 82 χρόνια πίσω στην ημέρα που απελευθερώθηκε η Αθήνα. Ξεκαθαρίσαμε τη διαφορά ανάμεσα σε direct και non-stop πτήση. Είδαμε ποιο νέο ελληνικό δίδυμο ετοιμάζεται για την νυχτερινή Αθήνα και γνωρίσαμε το νέο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Όλα τα είπαμε, όλα τα κάναμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, τα μηνύματα, τις αφιερώσεις. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσυνοδός σας, Λίνα Πατριανού. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο πάλι.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Αρχή της εβδομάδας είναι εδώ.
1: Δευτέρα σήμερα.
2: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω.
3: Αυτό που παθαίνει η Μέλανη καμιά φορά και ξεκινάει με φόρο, το έχεις παθήσει σήμερα, έτσι.
1: Είναι κολλητικό. Καλά, και εσύ το παθαίνεις.
3: Εντάξει, εγώ μπορώ να το πάθω κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Δεν το παθαίνω από την αρχή.
0: Πήγα να πω έχω πάθει μελανίνη, αλλά υπάρχει μελανίνη. Πρέπει να βρω μια λέξη που να έχει τη Μέλανη μέσα. Ναι. Κάποιο στοιχείο που να το κάνει φαρμακευτικό κάτι. Μελανίαση.
1: Μελανίαση. Υπάρχει μελανίαση.
4: Πού το ξέρεις.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Μελαρίνη.
1: Είμαστε οι Μπουρμπουλήθρες και ξεκινάμε.
0: Θέλω να ακούσω το τελείωμά σου όμως. Θέλω να ακούσω. Είμαστε οι Μπουρμπουλήθρες και μόλις τελειώσαμε.
1: Αυτό στο τέλος.
3: Αυτό στο τέλος.
0: Ποιο το έλεγε αυτό.
1: Πετρούλα.
3: Πετρούλα,
0: θεά. Έχουμε κοντά μας τον έναν μοναδικό, ανυπέρβλητο, κυρίαρχο των κινητών, Τόλης Αγγελακόπουλος.
3: Χωρίς τα επίθετα, παρακαλώ. Από απέναντί μου ακριβώς ο Στάθης Μπόγδανος.
0: Χωρίς επίθετα, με αμυντικά όπως Στάθης Μπόγδανος.
3: Και φυσικά.
0: Και η μοναδική, η υπέροχη, η πανέμορφη, η πιο ωραία φωνή των FM.
1: Πες κι άλλα, κι άλλα.
0: Η Μελανίνη της καρδιάς μας.
3: Μέλανη Μιλένοβα. Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου ο ένας και μοναδικό. Γουνάκι το χέρι σου, λέει, για μένα δεν θα πείτε. Ο ένας και μοναδικός Βασίλης Ικόκλητο.
0: Και το κάνει και αρενοπάς. Πάει καρπό και μας κοιτάει με ύφος.
1: Το έχει δεδομένο πλέον.
3: Ναι, δηλαδή άμα δεν ακουστεί το όνομά του, ξέρεις. Δεν ξεκινάει εκπομπή απλά. Εμείς όμως ξεκινήσαμε. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
0: Είμαστε οι Μπουρμπουλήθρες και μόλις αρχίσαμε.
3: Σωστά. Ξεκινάει εκπομπή απλά. Εμείς όμως ξεκινήσαμε, οπότε πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
0: Είμαστε οι Μπουρμπουλήθρες και μόλις αρχίσαμε.
3: Σωστά.

0: Δευτέρα και γιορτάζουν ο Ανδρομάχος, ο Μάχος, η Ανδρομάχη, η Μάχη, η Μαχούλα, ο Βαλάντης και ο Βαλάντιος. Ας πούμε χρόνια πολλά στα παιδιά που γιορτάζουν και σε όλους εμάς και εσάς. Και σε εμάς θα πούμε χρόνια πολλά.
1: Είναι και ο τραγουδιστής ο Βαλάντης, ε.
0: Ναι, το ξέρεις.
2: Γιορτάζουν τα πάντα.
1: Τι λες, βρε γατάκι, τι λες. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με Βαλάντη.
2: Είναι Χρυσοβαλάντης.
1: Α, είναι Χρυσοβαλάντης. Α, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Εγώ θα του πω ένα χρόνια πολλά και γιατί λέμε σε όλους.
2: Και εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά σε 43 φίλους μου στο Μενίδη.
0: 43 γιατί?
2: Γιατί είναι Βαλάντης.
1: Έχω πολλούς.
0: Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ.
1: Ναι.
0: Είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα του αυγού.
1: Δεν είναι του αυγού.
0: Του αυγού είναι. Του αυγού και κατά της αρθρίτιδας.
1: Α, ναι, της αρθρίτιδας το έχω.
0: Του αυγού δεν το έχεις όμως.
2: Έκανα τη δίαιτα του αυγού. Έφτιαξα 10 αυγά,
1: ναι,
2: και έχασα 10 αυγά από το ψυγείο. Αυτό.
1: Είναι σαν το άλλο, λέει, ξεκίνησα δίαιτα και σε 2 εβδομάδες έχασα 14 μέρες.
2: Όπως έτσι και εγώ χάσα τα αυγά.
1: Έχω να σας πω όμως και για τις γεννήσεις σήμερα. Ποιοι έχουν γενέθλια. Γιατί σήμερα είναι φουλ καλλιτεχνικό το περιεχόμενο των γεννήσεων. Δηλαδή έχουμε το 1924 το Μίνι Πλέσα.
2: Τέλειο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Έχουμε το 1928 τη Δόμνα Σαμίου.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Έχουμε...
0: δεν πειράζει, μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά.
2: What?
0: Και σε κάποιον που έχει...
1: Έχουμε το 1935 Λουτσιάνο Παβαρότη.
0: Χρόνια πολλά.
1: Το 1937 Μάρθα Βούρτσι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Το 1943 Κώστα Τσάκωνα.
2: Όχι, πάγει. Δεν έχει χρόνια πολλά ο Τσάκωνα.
1: Το 1944 ο Λευτέρης Βογιατζής. Το 1954 Διονύσης Τσακνής. Το 1954 Διονύσης Τσακνής. Έτσι.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Μπράβο. Και πάμε το 1968 που έχουμε Hugh Jackman.
0: Ουλβερίνα.
2: Πλατιάζεις αρκετά.
1: Νομίζω το έχω καλύψει το θέμα. Δηλαδή, με το πλήστο.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική.
2: Από ό,τι καταλάβατε, όποια κοπέλα γέννησε σήμερα, όποια έγινε μαμά σήμερα,
1: θα
2: έβγαλε καλλιτέχνη.
1: Ναι, ναι.

0: Μιας και είπαμε χρόνια πολλά σε όλους που έχουν γεννηθεί σήμερα, εγώ θέλω λίγο να συζητήσουμε. Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο που λέει όσοι έχουν γεννηθεί το φθινόπωρο, Στάθη, τι συμβαίνει με αυτούς?
1: Γιατί, Στάθη...
2: Γιατί είναι αγαπημένη σου εποχή, γι' αυτό.
0: Γιατί είναι αγαπημένη σου εποχή.
1: Α, έμαθες ότι υπάρχει το φθινόπωρο και τώρα έψαξες και τα τρίβια. Έψαξε και τι γίνεται με το φθινόπωρο.
0: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται.
1: Τα φιλοβόλα δέντρα χάνουν το πρώτο κουστούμι τους.
0: Λοιπόν, λέει το φθινόπωρο είναι η εποχή της μακροζωίας. Λέγεται πως οι άνθρωποι που γεννιούνται το φθινόπωρο έχουν περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν την ηλικία των 100 ετών, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Aging Research.
2: Δηλαδή εμείς που γεννηθήκαμε καλοκαίρι, τι, δεν μας φάει μαρμάγκα στα 70-80.
1: Εγώ που γεννήθηκα απόκριες μπορώ να έχω ντυθεί αποκριάτικο παιδί του Σεπτέμβρη.
0: Όχι, δεν μπορείς. Και επίσης, ξέρετε γιατί σε πάρα πολλούς αρέσει το φθινόπωρο? Γιατί είναι γεγονός ότι αρέσει σε πάρα πολλούς το φθινόπωρο.
1: Όχι, Μέλανη, το καλοκαίρι αρέσει σε όλους. Σταμάτα.
0: Άκου τώρα. Γενικά το φθινόπωρο λένε ότι μεγαλώνει ο εγκέφαλος. Το ξέρατε αυτό? Δεν το ξέρατε? Κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου, το τμήμα του υπόκαμπου του εγκεφάλου, πτηνού παρίδα, μεγαλώνει κατά περίπου 30%.
2: Ποιο?
0: Ο Κόλιν Σαλτάνα, επίκουρος καθηγητής βιολογικών.
2: Ο Τόλι Σαλτάνα είπε.
1: Ο Τόλι Σαλτάνα το είπε.
0: Ο Κόλιν. Βιολογικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Λέγιν πιστεύει ότι η ρημένη περιοχή της μνήμης επιτρέπει στα μικρά πουλιά, λέει, να θυμούνται καλύτερα τη θέση των σπόρων που αποθηκεύουν για το χειμώνα.
1: Και εσύ τώρα που με έχει μείνει από όλο αυτό που διάβασε η Μέλανη είναι,
2: τον κόλλιο φάρετ,
1: είναι αυτά που κάνει ο άντρας που ακούει μια γυναίκα να μιλάει και σημειώνει με highlight κάποιες λέξεις. Έχω εγώ τώρα φθινόπωρο,
2: κόλλι,
1: μεγαλώνει, εγκέφαλος, υπόκαμπος. Δεν ξέρω γιατί είπε τον υπόκαμπο κάποια στιγμή. Ο Κόλλιν και αυτά.
2: Αυτά, ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική και το σέρω κι άλλα.

βράδυ, νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
4: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Και συνεχίζω τώρα που σας έκαψα.
1: Θα πεις κι άλλο.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης λέει το φθινόπωρο σε πάρα πολλούς γιατί μαζεύουν τα φύλλα. Έχετε μαζέψει ποτέ φύλλα από κάτω, αυτά τα ωραία, τα κίτρινα, τα μεγάλα?
2: Ναι, συνήθως γεννώ στην τεράστια αυλή που έχω 12 πλατάνια.
0: Ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να έχεις αυλή για να μαζέψεις φύλλα. Μπορείς να πας μια βόλτα στο δάσος.
2: Καταρχήν, τα πλατάνια νομίζω είναι φυλοβόλα.
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι. Ναι. Αλλά λέει,
2: άρα δεν μαζεύω φύλλα από πλατάνια σίγουρα.
0: Όλα λέει τα φύλλα που πέφτουν το φθινόπωρο θεωρείται όταν τα μαζεύει κάποιος, λέει ότι του φέρνουν καλή τύχη.
2: Τα μαζεύει και τα κρατάει.
0: Τα μαζεύει, τα βάζει για λίγο καιρό στο σπίτι του και να φέρει
2: την τύχη μου.
0: Και μετά ουσιαστικά μπορεί να τα πετάξει.
1: Αποθηκεύονται εννοείς για λόγους καλής τύχης?
0: Ναι. Δεν έχετε πάει σαν μικρά παιδάκια να μαζέψετε φύλλα το φθινόπωρο? Θα με τρελάνετε.
3: Ένας φίλος μου μάζευε φύλλα και ήταν φυλακή.
1: Μήπως τα έστριβε κιόλας?
0: Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό,
1: ναι,
0: είναι ότι έτσι το φθινόπωρο μας πιάνει μια ρομαντική διάθεση.
1: Μαζεύοντας φυλά.
0: Όχι, το φθινόπωρο, επειδή κάνει κρύο, τι κάνουμε? Μαζευόμαστε στα σπίτια μας, μαζευόμαστε έτσι παρεούλα, είτε με το αγόρι μας, είτε με τους φίλους μας.
2: Μελάνη, εμείς το κάνουμε καλοκαίρι αυτό και μαζευόμαστε
0: στενίες,
2: παρεούλα στην παραλία.
0: Αναζητούμε τη ζεστασιά και την αγκαλιά, όλοι γινόμαστε λίγο πιο ρομαντικοί και επικρατεί μια πιο όμορφη και γλυκιά ατμόσφαιρα.
1: Να δεις που η Μέλανη το φθινόπωρο γράφει Άρλεκιν.
2: Και να δεις που η Μέλανη δεν ξέρει τι είναι Άρλεκιν.
0: Ξέρω τι είναι Άρλεκιν.
2: Τι είναι Άρλεκιν, Μέλανη, πες.
0: Δεν είναι οι ιστορίες που γράφονται. Όχι με...
2: Ωραία. Εντάξει, το πέτυχες.
1: Ναι.
2: Δεν ήθελα πιο ανάλυση σε βάθος. Ναι. Είναι μικρές ερωτικές ιστορίες.
1: Εμείς από την άλλη διαβάζαμε Black, διαβάζαμε το...
2: Μανίνα.
1: Μικρό σερίφι, νομίζω θα το λέω, Βασίλη.
3: Μικρός
1: ήρωας.
2: Παιδιά, εγώ διάβαζα μόνο Mickey Mouse. Διάβαζα Αλμανάκο.
0: Τι είναι το Αλμανάκο?
1: Αλμανάκο, ναι, κάτι μου λέει αυτό, αλλά δεν θυμάμαι το
0: Αλμανάκο.
1: Καλά, όχι, βαβούρα, ναι, βαβούρα. Εννοείται.
2: Αλμανάκο διαβάζω.
1: Και βαβούρα. Και τα κορίτσια αντίστοιχα τι διαβάζανε?
2: Ξενυχτάνε με ένα μυστικό.
1: Σούπερ Κατερίνα.
0: Σούπερ Κατερίνα έπαιρνα κι εγώ.
1: Έπαιρνες κι εσύ? Σε ηλεκτρονική έκδοση ή σε έντυπη?
2: Έπαιρνα Σούπερ Κατερίνα, την κατέβαζα από το eBay.
0: Παιδιά, όταν ήμουν μικρή, τα περιοδικά υπήρχανε. Δεν είχαμε τότε τα site και όλα αυτά να μπαίνουμε. Περιοδικά παίρναμε.
1: Καλά.
0: Άντε, πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και να πτήσουμε μια πολύ όμορφη σχέση με τους ακροατές μας.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και εμείς θέλουμε να τους πούμε ένα.
2: Και μας λένε, στείλτε, διώξτε το Στάση Μπόρα με την εκπομπή και τέτοια.
3: Κανείς δεν το λέει αυτό, παιδιά. Είναι λασπολογία κατά του ονόματός μου.
0: Θέλουμε όμως να πούμε πολλά χαιρετίσματα και τα φιλιά μας στον Μπάμπη, στο φίλο μας από.
2: Από την Κοζάνη. Ναι, ναι. Οπότε με ευκαιρία. Τα χαιρετίσματα αυτά που στέλνουμε στον Μπάμπη θέλω προσωπικά, επειδή έχω ζήσει στην Πτολεμαϊδά και θέλω
0: μίλα
2: να το πω αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλω να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στους. Στον κύριο Παντελή και την κυρία Δήμητρα. Στον Θέμη, τη Μαρία.
3: Τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, τον Θεό.
2: Το Μάκη, την Ελένη, τα παιδιά τους και όλη την παρέα εκεί πέρα.
3: Και όποιος άλλος θέλει να στείλει ευχές, εδώ είμαστε. Μικρόφωνα έχουμε.
2: Απλά έχω μια ειδική εκτίμηση, ρε παιδί μου, προς την Πτολεμαϊδα. Για αυτό το λέω αυτό, έτσι. Και αφού μας ακούνε εκεί σε όλο τον νομό Κοζάνης.
3: Στείλε μας παϊδάκια.
0: Στείλτε μας κανένα τοπικό γλυκό να δοκιμάσουμε.
3: Όχι, να μας στείλουν να φτιάξουμε θέρια έλαια.
2: Εθέρια έλαια.
3: Ναι, ναι,
2: δεν τρώγονται.
0: Εσένα με δοκιμάζει. Εσένα δεν σε είχα ποτέ για. Ξέρεις
3: την εθέρια έλαια.
0: Δεν ξέρω.
3: Εννοείται. Κάτσε, το εξηγήσω κι εγώ. Είναι το παϊδάκι, το βάζει σιγάρα, στάζει από κάτω το λιπάκι και αναδύεται μια υπέροχη μυρωδιά. Αυτά είναι τα εθέρια έλαια.
0: Στάθη, πότε φεύγει, είπαμε.
3: Νομίζω ότι ο Τόλης και ο Βασίλης με νιώθουν απόλυτα.
2: Αυτό. Τώρα επανήλθε στην πραγματικότητα. Γιατί έτσι όπως το ξεκίνησε και μιλούσε για εθέρια έλαια, πήγα να πω Μέλανη για άλλη μια φορά. Βγες από τον Στάθη.
3: Όμως ήταν Στάθης.
2: Αλλά επανήλθε. Ήταν ο Στάθης που αγαπάμε. Ναι, ναι.

0: Και μιας και πιάσαμε τυχαία πάλι συζήτηση για φαγητά και
1: κανονά, αλλά κοροϊδεύετε εμένα και τον Βασίλη, αλλά εσύ ξεκινά την κουβέντα για φαγητά.
0: Εσύ ξεκίνησες την κουβέντα για τα φαγητά. Α, όχι, ο Στάθης
1: ξεκίνησε.
2: Εγώ δεν είπα τίποτα, παιδιά. Εγώ για θέρια έλεα μίλησα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Εγώ θα σας πάω όμως τώρα σε γλυκά και θα σας πω κάτι που δοκίμασα να φτιάξω πρόσφατα και έπαθα σοκ. Παιδιά, είναι η πιο εύκολη συνταγή που μπορείτε να φανταστείτε. Πώς φτιάχνεις κέικ σοκολάτα σε 2 λεπτά.
1: Κέικ
2: σοκολάτα. Το παραγγέλνεις.
1: Σηκώνεις το τηλέφωνο, λες γεια σας, θα ήθελα κέικ σοκολάτα.
2: Και πάλι δεν μου παίρνει 2 λεπτά.
0: Άκου, άκου τώρα να δεις τι κάνεις. Παίρνεις μια κούπα έτσι μεγάλη που πίνεις τον καφέ σου το χειμώνα ή το φθινόπωρο.
1: Δεν έχω κούπες.
0: Βάζεις μέσα 2 κουταλιές της σούπας πραλίνα σοκολάτας. 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, άμα θέλετε, είναι προαιρετικό. 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι. Λίγο, μπορούμε να βάλουμε λίγο γαλατάκι και έναν κρόκο αυγού. Και τι κάνεις?
1: Στραπατσάδα.
0: Το ανακατεύεις και το βάζεις στο φούρνο μικροκυμάτων για 2 λεπτά. Και τσακ, έχεις έτοιμο ένα κέικ.
1: Ωραία. Άκου τώρα, γιατί εσύ πας να το παίξεις μάγκας, αλλά εγώ θα σου απογειώσω τη συγκεκριμένη συνταγή και θα σε προστατέψω από το πλήσιμο. Γιατί στην κούπα αυτή που θα χρησιμοποιήσεις για να ρίξεις όλα αυτά τα υλικά,
0: ναι,
1: θα αλείψεις με το δάχτυλό σου γύρω-γύρω όλη την κούπα με βούτυρο.
0: Σωστότατος!
1: Για να μην κολλήσει το περιεχόμενο στα τυχώματα.
0: Και θα βάλεις και εσύ λίγο παγωτάκι από πάνω.
1: Μπράβο.
0: Το έχεις δοκιμάσει?
1: Εννοείται.
2: Έτσι όπως το άκουσα, νομίζω ότι όλο αυτό είναι ένα ψέμα.
0: Το έχω κάνει, παιδί
1: μου. Το έχω φτιάξει, το έχω φτιάξει.
2: Αλήθεια,
1: λέει. Ναι, το έχω φτιάξει.
2: Θα το κάνω.
1: Ναι,
0: αυτή η συνταγή που δεν θέλει τίποτα.
1: Σταθεί.
2: Έτσι και δεν βγει.
1: Σε 2 λεπτά
0: έχει. Και έχει σοκολάτα.
2: Εγώ πάντως σας υπόσχομαι ότι έτσι και κραγώ μαζί με το φούρνο μικροκυμάτων. Θα μαζέψω τα κομμάτια.
1: Δεν θα βάλεις όμως τίποτα επιπλέον από τα υλικά που ανέφερε.
2: Όχι, όχι, το θυμάμαι τέλεια. Θα πάρω μία κούπα μεγάλη. Δεν έχω, θα αγοράσω γιατί πίνω μόνο.
1: Ούτε κούπα, άχρηστε.
2: Αφού δεν μ' αρέσει ο χειμώνας, πίνω μόνο φραπέ. Θα πάρω μία κούπα, θα βάλω μες στην κούπα 2 κουταλιές αλεύρι, 2 κουταλιές σοκολάτα, 2 κουταλιές ζάχαρη, 1 κρόκο αυγού, 2...
0: Λίγο γαλατάκι.
2: Αχ, αυτό θα έχανα.
0: Και το ανακατεύουμε και έτοιμο.
2: Λίγο γάλα,
1: το
2: ανακατεύω. Ναι. Έχω κατσικάκια, θα τα αρμέξω.
0: Τα έχει πει και ο Άκης Πετρετζίκης. Τα φιλιά μας τον Άκη Πετρετζίκη. Που τον αγαπάμε.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
9: Και 2810-341019.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

0: να, να έρθω.
1: Και παίρνω πάσα από τη μουσική που έδωσα πάσα εγώ, που μου έδωσε
2: μόνος,
1: πάσα ο Τόλης.
2: Μόνος σου.
1: Και σας έχω ερώτηση, Τόλη.
3: Ωραία. Α, Τόλη σε μένα.
1: Τόλη και Βασίλη. Α. Και εγώ... η Μέλανη μπορεί να μας πει.
3: Α.
2: Ευχαριστώ.
1: Να σχολιάσεις αυτό που θα πούμε.
2: Καλά.
1: Ποια είναι η πιο δύσκολη δουλειά του σπιτιού? Έχω πάθει σοκ τώρα που κάνω κάτι δουλειά στο σπίτι, ναι. Και λέω πώς το κάνανε.
2: Πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια σε έκανες δουλειά στο σπίτι.
3: Αυτό είναι άλλο θέμα. Προσθέτηση, ναι. Ας φτάσουμε να συζητήσουμε και το θέμα το ότι έκανε κάποια δουλειά στο σπίτι.
1: Όχι, όχι. Ας αφήσουμε αυτό το θέμα.
3: Ωραία.
1: Ποια δουλειά του σπιτιού θεωρείς πιο δύσκολη?
2: Εγώ νομίζω να ξεβουλώσεις νεροχύτες, καζανάκια.
1: Αυτά, ας πούμε, για μας είναι πανεύκολα.
3: Ναι. Και αυτό είναι κάτι που δεν το κάνεις καθημερινά. Έτσι το κάνεις μια στο τόσο. Πιστεύω το σιδέρωμα.
4: Συμφωνώ.
1: Φιλέ,
2: σιγά το
1: πήγα
2: σιδέρωμα,
1: να σιδερώσω ένα κοντομάνικο.
3: Ναι.
1: Δεν τα κατάφερα ποτέ.
3: Ναι.
1: Σιδέρωνα τη μία πλευρά, τσαλακωνόταν η πίσω πλευρά. Σιδέρωνα την πίσω πλευρά, τσαλακωνόταν η μπροστά.
2: Κάτσε.
1: Λέω, αποκλείεται. Σιγά τώρα, δεν μπορώ να σιδερώσω ένα κοντομάνικο. Σιδέρωνα τη μία πλευρά, τσαλακωνόταν η πίσω πλευρά. Σιδέρωνα την πίσω πλευρά, τσαλακωνόταν η μπροστά.
2: Κάτσε.
1: Λέω, αποκλείεται. Σιγά τώρα, δεν μπορώ να σιδερώσω.

0: Εγώ άχρηστος. Κοίτα, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο δύσκολο σιδέρωμα από το πουκάμισο.
1: Εντάξει, εκεί σας δίνω ένα πόλι.
0: Θεωρώ ότι όλοι οι άντρες, επειδή εμείς ουσιαστικά φοράμε τα πουκάμισα, θα πρέπει στο σχολείο, μεγαλώνοντας, να υπάρχει ένα μάθημα που να λέγεται how to. How to!
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά για το σπίτι συγκεκριμένα.
1: Εννοείται.
0: Γιατί όταν προσπάθησα να σιδερώσω, ποτέ δεν τα κατάφερα όπως η μάνα μου. Όταν προσπάθησα να σκουπίσω, ποτέ δεν σκούπισα τη μάνα μου. Όταν προσπάθησα να σφουγγαρίσω, επίσης δεν το έκανα ποτέ σαν τη μάνα μου.
1: Αλλά ποιο είναι το θέμα, ότι ούτε η μάνα σου έχει μάθει στο σχολείο. Πού έμαθε, στο σπίτι.
2: Εγώ που μέχρι να πάω να μείνω μόνος μου, νόμιζα ότι τα κρεβάτια στρώνονται μόνα τους.
1: Πώς?
2: Δεν είχα δει ποτέ τη μάνα μου να τα στρώνει. Εγώ απλά έφυγα από το σπίτι, γύριζα και τα στρωμένο. Και λέω, μάλλον στρώνονται μόνα τους.

0: Έχετε ακούσει όταν γνωρίζει έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Αυτομάτως. Τώρα έχετε ακούσει τον άνθρωπο. Αυτομάτως αποκτάς μία εντύπωση. Σχηματίζεις για την ακρίβεια γι' αυτό.
2: Σωστά. Τη γνωστή πρώτη εντύπωση.
0: Ωραία. Τώρα εγώ θα σας πω την άχρηστη πληροφορία της εβδομάδας. Και θέλω να μου πείτε, μήπως τυχόν και ξέρετε.
1: Ναι.
0: Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να σχηματίσει την πρώτη εντύπωση?
1: Δευτερόλεπτο.
2: Ένα δευτερόλεπτο.
0: Σωστά.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η πρώτη εντύπωση.
1: Αυτό λέγεται πρώτη εντύπωση.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πάντα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι ένα δευτερόλεπτο.
2: Στο περνάω αυτή τη στιγμή σε άλλο επίπεδο με πληροφορία που υπάρχει στον εγκέφαλό μου χωρίς λόγο και την ανέσυρα μόλις τώρα από πίσω και την έφερα μπροστά και στη δίνω. Ποιο είναι, γιατί δεν θυμόμαστε ονόματα?
0: Αχ, το έχω πάρα πολύ συχνά αυτό το θέμα εγώ.
2: Γιατί όταν γνωρίζεις κάποιον, το πρώτο όργανο που δίνει ερέθισμα στον εγκέφαλο είναι τα μάτια. Οπότε όταν γνωρίζεις κάποιον και τον βλέπεις, κατευθείαν αρχίζει ο εγκέφαλός και σκανάρει μέσω των ματιών σου.
1: Οπότε
2: ποιος
1: αγνοεί,
2: είναι αυτός. Γι' αυτό καμιά φορά θυμάσαι πρόσωπα και όχι ονόματα.
0: Εγώ που δεν
2: και
0: θυμάμαι...
2: δεν ακούς εκείνη την ώρα. Δεν ακούς επειδή βλέπεις.
1: Ναι.
0: Εγώ που δεν θυμάμαι ούτε πρόσωπα ούτε ονόματα.
2: Το κόλπο, παιδιά, είναι με το.
0: Τι πρέπει να κάνω.
2: Εγώ είμαι ο άνθρωπός σου.
1: Να σταματήσει να βλέπεις κόσμο.
2: Είμαι ο άνθρωπός σου γιατί το έχω. Το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρέπει να πεις τρεις φορές το όνομά του.
0: Τρεις φορές.
2: Ναι, βρες τρόπο. Δηλαδή σου λέει γεια σου, είμαι ο Κώστας.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Μετά από λίγο πες γεια σου, Κώστα, τι κάνεις.
0: Ναι,
2: πρέπει μέσα στις επόμενες προτάσεις να χρησιμοποιήσεις τρεις φορές το όνομά
0: αλλά
2: του.
0: Αλλά εμένα το πρόβλημα ξεκινάει ότι με το που μου λέει το όνομά του, στο επόμενο δευτερόλεπτο δεν το θυμάμαι.
2: Ωραία.
0: Γιατί το πω.
2: Με το που στο πίεση, πες το κατευθείαν. Γεια σου, είμαι ο Κώστας. Κώστα. Ο Στάδης μου είπε να το λέω τρεις φορές.

0: Είναι 9:30.
1: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύωτη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Εγώ θα σας πω τι παθαίνω. Μπορεί να μην θυμάμαι ονόματα και πρόσωπα κτλ.
1: Αλλά θυμάμαι τέλεια αφημί. Αριθμό δελτίου ταυτότητας.
0: Οικογενειακή κατάσταση ομαδαίματος. Όχι. Παιδιά, θυμάμαι τη μυρωδιά του ανθρώπου.
2: Τι είσαι σκυλότητα.
1: Σειρά με τον κατουρίσεις κιόλας.
0: Αν κάποιος φοράει κάποιο συγκεκριμένο άρωμα έτσι που είναι έντονο και έχει κάποια έντονη μυρωδιά, το θυμάμαι, μου μένει δηλαδή. Αν περάσει από δίπλα μου, θα καταλάβω ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον έχω ξαναγνωρίσει.
2: Οπότε... Α, και άπλητος να είναι, πάλι να το θυμάσαι δηλαδή.
1: Δηλαδή ξέρει όλους τους άπλητους, όσους φοράνε, όσους φοράνε ίδιο άρωμα είναι οι ίδιοι.
0: Ναι, με αυτούς μπερδεύομαι λίγο.
1: Τι εννοείς?
2: Θυμάμαι περιστατικό που λέει ο Στάθης τώρα και καλά για τη μνήμη και τα λοιπά, για ανθρώπους που γνωρίζεις και αν θυμάσαι. Είμαστε με τον Στάθη πριν από περίπου 3-4 χρόνια σε ένα πάρτι στο κέντρο. Λοιπόν, και όπως μιλάμε με τον Στάθη και τα λοιπά και συζητάμε, εμφανίζεται μια κοπέλα. Α, γεια σας, τι κάνετε, πω πόσο καιρό έχω να σας δω. Μας φυλάει, ξέρω εγώ, τον Ατάλα από εδώ, από εκεί, να γελάμε αυτά. Περνάει η ώρα, ξέρω εγώ μετά που κάνατε κάτι.
1: Αρκετή ώρα μιλούσαμε.
2: Αρκετή ώρα μιλούσαμε, ναι, αρκετή ώρα. Μιλούσαμε, λες και είχαμε συναντηθεί, ρε παιδί.
0: Εσείς δεν τη θυμόσασταν μια μέρα.
2: Με αυτό είναι, ναι. Αλλά συμπεριφερόμασταν, ξέρω εγώ, που χάθηκες και τώρα. Ναι. Με τα νέα σου που βρίσκεσαι. Και με το που φεύγει ο Στάθη, με το που φεύγει η κοπέλα, ταυτόχρονα κοιταζόμαστε το Στάθη και λέμε, ποια ήταν.
0: Και τελικά καταλάβετε.
2: Όχι, ποτέ.
0: Αν λοιπόν αυτή η κοπέλα μας ακούει, να στείλει ποια ήταν. Γιατί σας έχει μείνει απορία μετά από τόσα χρόνια. Όπως
1: δεν έχει γίνει μία φορά, οπότε να στείλουν διάφορες.
0: Εντάξει, είναι το κλασικό. Με το που βλέπεις κάποιον και δεν τον θυμάσαι, πάντα θα πεις αυτό το που χάθηκες.
2: Ναι, ναι, σωστά.
1: Πάντα όταν βλέπω κάποιον, τον χαιρετάω όπως με χαιρετάει.
0: Ναι.
1: Αν είναι απόμακρος, χαιρετάω απόμακρα.
2: Ναι.
1: Αν είναι πολύ διαχειτικός, είμαι και εγώ διαχειτικό. Ενώ καμπάς, δεν τον ξέρω, δεν μπορεί.

0: Και παίρνω πάσα από τον Τόλι που πήρε πάσα από τον Βασίλη που του έδωσε πάσα ο Θεός. Και δίνω πάσα στη Μέλανη να μας πει πού θα μας βρει ο κόσμος. Τι να έχεις μείνει έτσι, παιδί μου, στο πλάι.
1: Λες
0: και έχει πάει κεφαλικό κάθε.
1: Εντάξει, το προχώρησε. Εγώ θα έλεγα απλά ένα νευροκαβαλίκεμα.
0: Μέλανη, τι έπαθες?
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Όλα καλά και ο κόσμος θα μας βρει στο Facebook, στη σελίδα μας Μπούρμπουλη Thrash Radio Show, ή στο Instagram, σταματήστε να με πειράζετε, ή στο Instagram Μπούρμπουλη. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι.
0: Εντάξει, ας το πω εγώ. Κόσμε, θα μας βρεις στο Instagram, στη σελίδα μας Μπουρμπουλίθρες, και στο Facebook, στο λογαριασμό μας του Instagram Μπουρμπουλίθρες Radio Show.
2: Εντάξει, το κάψαμε. Αυτό που θέλουμε να σας πούμε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, είναι ότι μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η επικοινωνία που έχουμε χτίσει σιγά σιγά, βασικά που χτίζουμε, και θα θέλαμε να μας στέλνετε πιο πολλά μηνύματα.
1: Αχ, τι γλυκούλα.
2: Α, εμένα μου αρέσουν.
0: Θέλω να μας στείλετε μηνύματα αφού μαζέψετε τα φύλλα από την αυλή σας.

0: ήμασταν οι μπουρμπουλήθρες και μόλις τελειώσαμε.
1: Μελανή, να σου πω, την έχεις δει την Πετρούλα να το λέει?
0: Ναι.
1: Πες το λιγάκι με ύφος, δηλαδή το είπες λες και τέλειωσες το σοβάντισμα της οροφής.
0: Εντάξει, συγγνώμη, εγώ δεν το θέλω να το πω ίδιο με την Πετρούλα.
2: Ναι,
0: έχω το δικό
2: το
0: μου στυλ.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Άμα να μην το πει η Μέλλαν ίδια με την Πετρούλα, πες το εσύ.
2: Ωραία. Λοιπόν, μαγείες τα πράγματα. Άλλη μια εκπομπή μπουρμπουλίδες, έφτασε στο τέλος. Σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Αυτή ήταν η εκπομπή.
1: Αλλά.
2: Αλλά τι.
1: Η Δευτέρα έγινε πιο ωραία από ποτέ.
0: Έτσι.
1: Η φθινοπορεινή Δευτέρα που είναι προάγγελος της χειμερινής Δευτέρας.
0: Σωστά, έφτασε.
1: Είναι σκέτια η ιδέα και, και σας συχαίνομαι που γελάτε με αυτά που λέω.
0: Θα είμαστε κοντά σας να ζήσουμε και άλλες φθινοπορεινές ημέρες. Και να τα σχολιάσουμε.
2: Προς το παρόν όμως.
0: Προς το παρόν όμως θα σας χαιρετήσουμε με πάρα πολύ αγάπη.
2: Και φυσικά ένα πανέμορφο bye
0: από τον Τόλια Κελακόπουλο, από τον Στάθη Μπόγδανο, από τη Μέλλανη Μιλένοβα, μόνο μου, και τον υπέροχο Βασίλη Ινκόγνητο.
2: Ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Ποτέ, ποτέ.
1: Είσαι ο μόνος που το λέει και κάνει Μπουρμπουλήθρες. Το ζει. Ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Όχι, είχα την επόμενη φορά, αλλά έκανα και εγώ σαρδάμ. Αλλά είδες okay. Τον επαγγελματία, ναι, δεν το έκοψε. Λέει την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή τη Δευτέρα.
0: Εμείς σας χαιρετάμε και σας φιλάμε.
1: Bye.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Daily Couscous

0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ένα τελικό σκουσί. Είναι εδώ, είναι στις επάλξεις. Η Λένε Williams.
1: Παναγιώτης Σίμος.
0: Και είμαστε εδώ για ένα ξεκίνημα 12 του Οκτώβρη. 12. Ένα ξεκίνημα εβδομάδας που δεν ξέρω πώς είναι σε εσάς έτσι Οκτώβρη so far. Εμένα εντάξει.
1: Και εμένα.
0: Κομψή κομψά.
1: Και εμένα εντάξει.
0: Δεν είναι από τα καλύτερά μου.
1: Δεν ήταν το Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει, Σεπτέμβρη. Εντάξει, το Σεπτέμβρη κατά κάποιο λόγο πρέπει να ήταν και καλύτερα, γιατί ερχόμαστε και από κάποιες διακοπές. Ας δείτε πώς δεν εξελίχθηκε και έτσι. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, ένας Μασούτης που σου χαρίζει τη Mastercard, μάλλον την αποκτάς εντελώς δωρεάν, γιατί είναι ένα όπλο οικονομίας. Κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και αν επιλέξεις προϊόντα ιδιωτικής ειδικότητας στο Μασούτη, Mr. Grand, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, τότε παίρνεις διπλούς πόντους, παίρνεις μια κορυφαία ποιότητα σε απίστευτη χαμηλή τιμή. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα.

0: Αυτό είναι. Κόντρα είναι το τραγούδι των ημερών. Είναι ένα τραγούδι που έχει διχάσει κόσμο.
1: Για να βρει την ανακοίνωση.
0: Ναι, έχει διχάσει κόσμο. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάρουμε θέση. Δεν μας πείστηκε και λόγο να είμαστε ειλικρινείς. Νομίζω το ότι. Ξέρεις τι.
1: Στεναχωρήθηκα βαθιά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, στεναχωρήθηκα βαθιά. Και ξέρεις γιατί με τη στεναχωριέμαι περισσότερο. Στεναχωριέμαι με. Με αυτά που ακούω να λέγονται. Δηλαδή με τη θέση που παίρνουν δημόσια κάποιοι που θα την πάρουν, ξέρεις, υπέρ του Νίκου Καρβέλα ή υπέρ της Άννας Βύση, αγνώντας φυσικά ότι πάντα σε όλα αυτά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, έτσι. Ακόμα και στους πιο δυνατούς χωρισμούς και, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Πολλό δε μάλλον και όταν έχεις να κάνεις και με μια, φαντάζομαι, διαπροσωπική, όχι, μια προσωπική σχέση, υπάρχει και ένα παιδί στη μέση. Κακά τα ψέματα. Μπορεί η Καρβέλα να είναι μεγάλη γυναίκα, αλλά είμαι εγώ
0: και να έχει, και να έχει τα δικά της παιδιά και να έχει την δική της οικογένεια.
1: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και ένα παιδί στη μέση. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Κοίτα, δεν είναι τρίτη, είναι η ίδια σε πρώτο χρόνο.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Που υπάρχουν μέσα σε όλο αυτό. Εγώ θα έλεγα, μην βιαζόμαστε να παίρνουμε στρατόπεδα και μην βιαζόμαστε να θεοποιούμε ή να απορρίπτουμε
1: αυτό.
0: Κάτι. Είναι μια κοινή πορεία και ξέρεις κάτι, ακόμα και στις μεγαλύτερες αγάπες, επειδή υπάρχει ένταση, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και θεοποιούμε ή να απορρίπτουμε
1: αυτό.
0: Κάτι. Είναι μια κοινή πορεία και ξέρεις κάτι, ακόμα και στις μεγαλύτερες αγάπες, επειδή υπάρχει ένταση, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν.

0: Βάλε μου πρόστιμο αν θες. Αυτός είναι ο Λίας Βρετός, ολοκαίνουργιο τραγούδι. Θα γίνει και μπαμπάς πολύ σύντομα. Αγοράκι περιμένουν.
1: Ναι, μου το πες.
0: Ναι.
1: Μας το έπες βασικά σε όλους. Δεν ξέρω αν το είχε πει.
0: Εν τω μεταξύ, θα σου πω κάτι. Ο Ηλίας, επειδή τον ξέρω τον Ηλία, στο μυαλό του για ένα περίεργο λόγο περίμενε ότι θα έχουν κορίτσι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και ενώ όλοι οι μπαμπάδες που ξέρω προτιμάνε αγοράκι γιατί νιώθουν ότι γνωρίζουν καλύτερα τον ψυχισμό ενός αγοριού κτλ. Και πολύ πιο εύκολο να το. Επειδή του είχε κολλήσει στο μυαλό το κοριτσάκι, όταν είδε την αγοράκι λίγο. Σοκαρίστηκε γιατί για ένα δικό του λόγο ήταν σίγουρο.
1: Ναι, μου είπε και το ήθελε, μάλλον.
0: Εντάξει, νομίζω ότι τώρα δηλαδή που τον είδα πρόσφατα είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι α, δεν θέλω το ένα, α, θέλω το άλλο. Απλά ξέρεις, συνειδητοποιεί, να σου το πω πιο καλά, τι έρχεται και είναι πλέον σε πελάγια ευτυχία.
1: Ναι, μωρέ. Εντάξει, ωραίο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Ξεκίνημε εβδομάδα, Σιλένια Williams.
1: Παναγιώτη Σίμω και συζητάμε εδώ τα τεκτενόμενα. Συζητάμε.
0: Τα πάντα. Ολοκαίρινο δίσκο από την Κατερίνα Λιόλιο κυκλοφόρησε το Σάββατο.
1: Την Παρασκευή δεν έγινε και ένα.
0: Έγινε ένα pre-listening party, ναι. Στον Πειραιά. Πειραιά ήταν αυτό. Στον Δέλτα του Φαλήρου, νομίζω. Κάπου εκεί στην πλατεία νερού κοντά ήταν. Ένα πλωτό. Χώρος κτλ. Ναι. Πολύ ωραίο ήταν. Δεν έγινε reveal. Έχει ένα track που είναι θολωμένο.
1: Ναι.
0: Και δεν έγινε ούτε τώρα reveal.
1: Πότε έγινε.
0: Δεν το έχω να το ακούσω. Έχω καλά, εγώ ξέρω ποιο είναι. Το έχω κιόλας. Αλλά εννοώ δεν δόθηκε στον κόσμο.
1: Θα δοθεί.
0: Πότε δεν ξέρω κι εγώ.
1: Okay.
0: Για ποιο λόγο το έχουν freeze.
1: Okay.
0: Μα εδώ πήγαινε στο pre-listening party να ξέρεις, πήγαινε να παίξει. Γιατί εγώ δεν ήξερα ότι δεν πρέπει να παιχτεί. Δεν μου το είχε πει κανείς.
1: Αλήθεια.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδου.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, πάλι γύρισα. Εν τω μεταξύ, δεν θα δουλέψει η αναβίση το χειμώνα.
1: Καλά, να σου πω κάτι πέρα.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει, γιατί το μαγαζί λένε δεν είναι έτοιμο.
1: Μα και για την αναβίση που λέμε που δεν θα δουλέψει το χειμώνα. Ούτως ή αλλιώς, στην καλύτερη περίπτωση έλεγαν ότι το μαγαζί θα είναι έτοιμο Μάρτιο. Δηλαδή γινόντουσαν, πώς το λένε, γινόντουσαν εργασίες, οπότε θα ήταν έτοιμο το Μάρτιο. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή τι Μάρτιος, τι μετά Οκτώβριο να ξαναβγεί, ας πούμε, να ξαναβγεί να δουλέψει. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια αποδέσμευση όσον αφορά τους μουσικούς αυτή τη στιγμή και όλους τους ανθρώπους που εργαζόντουσαν για εκείνη. Γιατί μάλλον δεν θα κάνει πράγματα τώρα.
0: Κοίτα, από όσο γνωρίζω, είναι σε πολύ αρχικό στάδιο οι εργασίες. Δηλαδή κάνουν μια ολική αλλαγή του χώρου.
1: Μα αυτό λέω ότι δεν θα ήταν, μέχρι το Μάρτιο δεν θα ήταν ούτως ή άλλως έτοιμο.
0: Το προσπαθήσαν, μπας και είναι Φλεβάρι, αλλά νομίζω ότι πιέζαν μια κατάσταση που ξέραν και οι ίδιοι ότι δεν θα τα καταφέρουν. Οπότε σου λέει καλύτερα να το κάνουμε όπως πρέπει και σωστά και να το ανοίξουμε το Σεπτέμβριο. Εντάξει, μην ξεχνάς τώρα, ένας απόϊχος ο ΆΚΑ με 95.000 κόσμο.
1: Ναι,
0: δεν είναι εύκολο. Δηλαδή,
1: και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το μαγαζί δεν είναι μόνο ένα μαγαζί το οποίο στείνεται για την αναβίση. Ενώ είναι ένα μαγαζί που θα κάνει και πολύ ακριβώς.
0: Δηλαδή θα έχει και πολύ ακριβά εστιατόρια, όπως έχω ακούσει, ναι. Πολύ καλό τέτοιο. Μα είναι τεράστιος χώρος τους ή άλλους.
1: Ναι.
0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης.

0: Δεν παλεύετε, αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες εδώ.
1: Έτσι, σε περίπτωση που δεν έχεις καταλάβει τι μπορεί να συζητάμε, φυσικά συζητάμε τα θέματα των ημερών. Τι να πούμε κι εμείς τώρα. Είμαι θάλλωστοι και αυτοί οι άνθρωποι. Είμαι θάλλωστοι και αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πρωτοπούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σας θέλουμε εδώ να. Θέλουμε και την άποψή σας έτσι. Να δούμε, ρε παιδί μου, πώς είναι. Τώρα
0: πώς το βλέπετε κι εσείς.
1: Ναι, κοίτα. Σε γραφεία, ας πούμε στο γραφείο της κουμπάρας μου σου λέω τώρα, που είναι έτσι, έχουν κάνει στρατόπεδα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, και ξέρεις, κανονικά κάνουν debate, παραθέτουν επιχειρήματα. Εγώ γιατί είμαι με την μία πλευρά, εγώ γιατί είμαι με την άλλη πλευρά. Το κάνουν και λίγο σαν, βέβαια εκεί είναι και όλοι είναι φανατικοί, φανάτικ. Όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν λέω φανάτικ εννοώ βίσκαρβελες, δεν είναι ο.
0: Ναι.
1: Είναι βυσική, μα το κόκκαλο.
0: Νομίζω βέβαια οι φανάτικς κάπως διαχωρίσαν τη θέση τους υπέρ της Άννας ξεκάθαρα από ό,τι είδα από κάποια stories. Λογικό, fan club της Άννας Βύση είναι βέβαια.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Δηλαδή δεν σίγουρα. Είναι φανατικέι.
1: Ναι, φανατικ είναι φανατικ. Το κάπα. Ναι, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων,
1: ναι. Ήταν Δευτέρα.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Daily Couscous

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα με υποσυνείδητο, με Κέτι Γαρμπή.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Προετοιμάζεται η Κέτι Γαρμπή. Νομίζω τέλη Νοεμβρίου θα είναι μαζί με τον Νικηφόρο και τον Αναστάσιο Ράμο στην Άνοδο.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Βγάζει και ολοκληρωμένο δίσκο στις 23.
1: Ναι, το δίσκο που μου έλεγε με τις
0: πανεκτελέσεις.
1: Σωστή Κέτι Γαρμπή. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε ένα μασούτι δίπλα μας και ένα μασούτι στην παρέα μας. Θα πούμε και στην πορεία εκεί για την Κετούλα, η Μικέτη που αγαπούσες. Ένας μασούτις που αγαπούσες, αγαπάς και θα αγαπάς για πάντα, γιατί είναι η μάσκαρ που αγαπούσες.
0: Πήρε και ένα βραβείο από ό,τι είδα. Είδα στο account της Αγγελικής, της Ραπτοπούλη, της Ελένης Γιαλαμά, είδα ότι πήραν ένα βραβείο για το σούπερ μάρκετ, για το θέμα της μασούτης.
1: Δεν μου κάνει καμία.
0: Είναι πολλά. Είναι βραβευμένος χώρος και για Best Workplace σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Γενικότερα έχουν και πάρα πολύ ωραίες δράσεις.
1: Ναι. Είναι, ρε παιδί
0: μου. Το Families όλα.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα ό,τι και να λέμε, εμείς νομίζετε ότι σας τα λέμε. Εμείς σας τα λέμε γιατί πραγματικά τα πιστεύουμε και σας τα λέμε γιατί
0: τα ζούμε
1: και τα βλέπουμε κι εμείς ακόμα και στο πορτοφόλι μας, έτσι.
0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Επιστρέφουμε ένα daily throwback από την Ελένια, φυσικά. Και σε πολύ λίγο εδώ.

0: Ναι, ξέρω. Μην με αφήνεις μόνη, λέει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Μόνη έχω κάνει ό,τι με πληγώνει. Και τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Και τι μπράβο στο Γιώργο Σαμπάνη. Εξαιρετικό.
1: Ακόμα ένα.
0: Ακόμα ένα, ναι.
1: Έχει ακόμα ένα στην, στη φαρέτα του. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου, εκεί στέλνεις και τις προτάσεις σου φυσικά για ένα Daily Throwback. Και από αυτό το πολύ ωραίο έτσι pool επιλογών,
1: έτσι,
0: παίρνουμε και τραβάμε ένα τραγούδι κάθε
1: έτσι
0: μέρα για να κάνουμε το συγκεκριμένο μας quiz. Για πες. Πού θα με πας?
1: Θα σε πάω στο 1984.
0: Α. Τότε που εσύ μικρό κοριτσάκι έκανε τα πρώτα σου βήματα.
1: Μου δεν ήμουν καν ιδέα. Ούτε αδερφός μου δεν ήταν ιδέα τότε. Λοιπόν, είναι η στίχη και η μουσική του Νίκου Καρδέλα. Έτσι για να πάμε στο τέτοιο, στο πολύ κοντά. Ναι. Άνδρας είναι ο καλλιτέχνης.
0: Α, του
1: 84.
0: Που είναι και ο ίδιος δηλαδή.
1: Και ξεκινάω.
0: Ο ίδιος είναι,
1: δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Ναι, μπορεί, πάρε κάτι. Για να δεις τι ώρες υπάρχει και χωρίς τον άλλον, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το ξέρεις 100%. Πολύ ωραίο τραγούδι βέβαια. Δεν θα με αγαπήσεις ποτέ. Λες πως δεν κάνω εγώ για σένα. Και αυτό που νιώθω μέσα μου να καίει. Λες πως δεν θα νιώσεις για μένα ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ δεν με παίρνεις σοβαρά. Το ξέρω, γελάς.
0: Ποτέ μη λες ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ μη λες ποτέ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ίσως αύριο να αλλάξεις γνώμη. Το οποίο το έχει κάνει ντουέτο η Άννα Βύση με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, ναι, στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί έχω τόσο πληροφορία στο κεφάλι μου.
1: Εντάξει, βλέπω όλους αυτούς που βάζουν για τα τραγούδια που έχει πει η Βύση εκτός από τον Νίκο Καρδέλα. Και είναι ελάχιστοι αυτοί που βάζουν την υπέρκοματρά που τους έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Να τα λέμε και αυτά, που είναι η Έρημη Πόλη.
0: Έρημη πόλη τα μέσα.
1: Για μένα από τα
0: πόδια. Μια ζωή μου αντιδεί. Και έχω τα μάτια μου.
1: Ορθά νύχτα. Μήπω θα δει και ξαναμπεί. Έρημη πόλη, ακατοικία.

0: Και αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Ένα τέλειο προσκοσίνη στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και συζητάμε αυτά που συμβαίνουν εκεί όξο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω να πω πριν από λίγο και. Λέω, θα σα το πω μετά. Είναι τα καλύτερα TikTok που συμβαίνουν τώρα. Πώς το λένε, που βγαίνει, ξέρω εγώ, ό,τι έχει ζήσει η Βύση, το έχει πει Βανδύ. Που βάζουν, συνδέουν ό,τι έχει συμβεί τώρα με διάφορα τραγούδια τη Δέσποινα Βανδύ, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλά, το πιο αστείο είναι που λένε, ας πούμε, γράφει ο Φίβος με το Θεοφάνους για τη Βύση. Το άλλο είναι ότι γράφει ο Καρβέλας για τη Βανδύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αρχικά, θα σου πω. Συναδελφικά θεωρώ ότι οι μεγάλοι δημιουργοί δεν θα μπουν τώρα που καίει μπάλα σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Δεν θα μπουν σε μια τέτοια αντιπαράθεση.
1: Καλά, εντάξει, να σου πω.
0: Όσο και λέω, γιατί θα σου πω κάτι, κακά τα ψέματα. Όλοι θέλουν να γράψουν την Άννα
1: Βύση. Δεν είναι και δίκαιο όμως αυτό τώρα. Γιατί την Άννα Βύση δεν είναι δίκαιο.
0: Επειδή
1: μου. Να μην πει αντιπαράθεση με τον Ιωκαρδό. Γιατί την Άννα Βύση δεν είναι δίκαιο.
0: Επειδή μου, πάντα στη ζωή μας, πολλές φορές βάζουμε τον εαυτό μας το τι δεν θα μας άρεσε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις.
1: Το καταλαβαίνω εν
0: μέρει,
1: αλλά...
0: Γιατί δεν είναι μια σχέση συνθέτη με καλλιτέχνη. Είναι μια σχέση ζωής.
1: Σίγουρα, από τη μία. Από την άλλη όμως υπάρχει και ένας...
0: Παιδί μου, σου λέω τώρα. Σου μιλάω για το τώρα. Σου μιλάω για το, για το επόμενο μήνα. Δεν σου μιλάω forever and ever.
1: Εντάξει, το συζητάμε. Για όμως.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής Daily Couscous. Εδώ είσαι παρέα μας φυσικά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Εντάξει, έχετε πάρει κι εσείς λίγο φωτιά στα μηνύματα.
0: Φωτιά.
1: Είναι ο έρωτας που ζούμε. Εντάξει, οι στρατόπεδα υπάρχουν.
0: Ζούμαστε.
1: Αυτό πάντως που παρεπαιδεί μου εμάς που είμαστε. Που υπάρχει αυτή η πόλωση. Είναι, με συγκλονίζει κάθε φορά, να ξέρεις. Αλήθεια με συγκλονίζει.
0: Γιατί
1: με συγκλονίζει.
0: Τι εννοείς πόλωση?
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις. Κάπως είναι σαν να περιμένουμε να συμβεί κάτι.
0: Είμαστε σε μια αρένα.
1: Ναι.
0: Ζούμε σε μια αρένα.
1: Και περιμένουμε να γίνει κάτι σε αυτή την αρένα και να πάμε αμέσως να πάρουμε ένα στρατόπεδο. Και να κατακρεουργήσουμε τον άλλον.
0: Νιώθω ότι, ότι πολλοίς κόσμος του αρέσει η έννοια του όχλου. Δηλαδή, ναι, του να κάθεται, να στιβάζεται και να παίρνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παίρνουμε, όχι όλοι, περισσότεροι όμως, παίρνουν θέσεις.
1: Χωρίς να ξέρουν καν.
0: Χωρίς να έχουν ασχοληθεί καν.
1: Προφανώς.
0: Χωρίς να γνωρίζουν καν την ιστορία ή οτιδήποτε.
1: Προφανώς.
0: Που εκεί όμως δείχνει ότι σε πόσα πράγματα και πολύ πιο σοβαρά και πράγματα που έχουν να κάνουν με πολύ πιο ουσίας θέματα. Όπως ας πούμε, μπορεί να είναι οι εκλογές, μπορεί να είναι κάτι που έχει να κάνει με το άμεσο.
1: Εκλογές.
0: Κατάλαβες.
1: Σίγουρα.
0: Είμαι αλλού. Αυτές είναι οι μέρες.
1: Ναι.

0: Αυτός είναι ο Ρακ, αυτό είναι το Παλώμα. Ένα ντέλι κουσκούς είναι στην παρέα σου, είμαστε εδώ.
1: Δεν είμαστε. Εντάξει, πάντως αυτό που σκέφτομαι εγώ τώρα και το λέω έτσι, είναι που ξαφνικά όλοι ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα. Τρελαίνομαι που όλοι ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα και έχουν μάθει τι είναι στη διαχείριση, τι είναι η ΕΔΕΜ, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Τι...
0: Έλα, μπορούμε να σου δείξω τον πελοχωραφά σου.
1: Ναι, αυτό, τρελαίνομαι με αυτό.
0: Όχι, και πάρα πολλοί που έχουν και άποψη τι είναι η πνευματική ιδιοκτησία και πώς νομικά κατοχυρώνεται κτλ. Μπορεί να μην έχουν ιδέα τι είναι.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρει, θα σου πω τώρα, πολύ προσωπικό είναι αυτό που θα πω έτσι. Απλά επειδή ο πατέρας μου έχει παλέψει πάρα πολύ για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και ήταν από τους πρώτους που υπήρξε μέσα σε αυτό το χώρο και έχει κάνει και ταξίδια στο εξωτερικό για να διεκδικήσει των δημιουργών τα δημιουργήματα, τέλος πάντων, να πληρώνονται για αυτά. Και λέω, ρε γάμο το, τώρα, να μη ζει τώρα. Και έχω τόση, έχω ρε παιδί μου, τόσα πράγματα που ξέρω και τα έχω μάθει μέσα από αυτόν και ξέρω πώς κατοχυρώθηκαν καλά.
0: Ναι.
1: Και βλέπω όλους αυτούς που βγαίνουν και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους και περνάω υπέροχα.
0: Ναι.
1: Υπέροχα, μαγικά.
0: Ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Τι ωραίο αυτό.
0: Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ, πολύ. Αυτοί ήμασταν για σήμερα, παιδιά.
0: Και ανοίγουν 30 από ό,τι είδα στην ανακοίνωση. 30
1: Οκτώβρη.
0: Το Οκτώβρη.
1: Το Οκτώβρη.
0: Εντάξει, ήταν να πάμε ένα ταξίδι Γαλλία με τον Γιώργο Σαμπάνη, γιατί θα έπαιρνε και τα ρούχα το οποίο με το μαγαζί, αλλά δεν βγαίνει χρονικά.
1: Ναι,
0: δεν βγαίνει, ας το χάσουμε. Δεν πειράζει. Θα υπάρξουν άλλες ευκαιρίες. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελικό σκουπ για σήμερα. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: πρώτο ημίωρο εκπομπής Daily Couscous. Εδώ είσαι παρέα μας φυσικά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Εντάξει, έχετε πάρει κι εσείς λίγο φωτιά στα μηνύματα.
0: Φωτιά.
1: Είναι ο έρωτας που ζούμε. Εντάξει, στρατόπεδα υπάρχουν.
0: Ζούμαστε.
1: Αυτό πάντως που παρεμπαιδεύουμε με εμάς που είμαστε. Που υπάρχει αυτή η πόλωση. Είναι, με συγκλονίζει κάθε φορά, να ξέρεις. Αλήθεια με συγκλονίζει.
0: Γιατί
1: με συγκλονίζει.
0: Τι εννοείς πόλωση?
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις. Κάπως είναι σαν να περιμένουμε να συμβεί κάτι.
0: Είμαστε σε μια αρένα, ναι. Ζούμε σε μια αρένα.
1: Και περιμένουμε να γίνει κάτι σε αυτή την αρένα και να πάμε αμέσως να πάρουμε ένα στρατόπεδο. Και να κατακρεουργήσουμε τον άλλον.
0: Νιώθω ότι, ότι πολλοί κόσμος του αρέσει η έννοια του όχλου. Δηλαδή, ναι. Του να κάθεται, να στιβάζεται και να παίρνει. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παίρνουμε, όχι όλοι, περισσότεροι όμως, παίρνουν θέσεις.
1: Χωρίς να ξέρουν καν.
0: Χωρίς να έχουν ασχοληθεί καν.
1: Προφανώς.
0: Χωρίς να γνωρίζουν καν την ιστορία ή οτιδήποτε.
1: Προφανώς.
0: Που εκεί όμως δείχνει ότι σε πόσα πράγματα και πολύ πιο σοβαρά και πράγματα που έχουν να κάνουν με πολύ πιο ουσίας θέματα. Όπως ας πούμε, μπορεί να είναι οι εκλογές, μπορεί να είναι κάτι που έχει να κάνει με το άμεσο.
1: Εκλογές.
0: Κατάλαβες.
1: Σίγουρα.
0: Είμαι αλλού. Αυτές είναι οι μέρες.
1: Ναι.

0: Αυτό είναι ο Ρακ, αυτό είναι το Παλώμα. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου, είμαστε εδώ.
1: Δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Πάντως, αυτό που σκέφτομαι εγώ τώρα και το λέω έτσι, είναι που ξαφνικά όλοι ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα. Τρελαίνομαι που όλοι ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα και έχουν μάθει την ίδια διαχείριση, τι είναι η ΕΔΕΜ, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Τι...
0: Έλα, μπορούμε να σου δείξω τον πελοχωραφά σου.
1: Ναι, τρελαίνομαι με αυτό.
0: Όχι, και πάρα πολλοί που έχουν και άποψη τι είναι η πνευματική ιδιοκτησία και πώς νομικά κατοχυρώνεται κτλ. Μπορεί να μην έχουν ιδέα τι είναι.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι, θα σου πω τώρα. Πολύ προσωπικό είναι αυτό που θα πω έτσι. Απλά επειδή ο πατέρας μου έχει παλέψει πάρα πολύ για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και ήταν από τους πρώτους που υπήρξε μέσα σε αυτό το χώρο και έχει κάνει και ταξίδια στο εξωτερικό για να διεκδικήσει των δημιουργών τα δημιουργήματα τέλος πάντων να πληρώνονται για αυτά. Και λέω, ρε γάμο το, τώρα, να μη ζει τώρα. Και έχω τόση, έχω ρε παιδί μου, τόσα πράγματα που ξέρω και τα έχω μάθει μέσα από αυτόν και ξέρω πώς κατοχυρώθηκαν καλά.
0: Ναι.
1: Και βλέπω όλους αυτούς που βγαίνουν και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους και περνάω υπέροχα,
0: ναι.
1: Μαγικά.
0: Ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Τι ωραίο αυτό.
0: Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ, πολύ. Αυτοί ήμασταν για σήμερα, παιδιά.
0: Και ανοίγουν 30 από ό,τι είδα στην ανακοίνωση. 30
1: Οκτώβρη.
0: Το Οκτώβρη.
1: Το Οκτώβρη.
0: Ήταν να πάμε ένα ταξίδι Γαλλία με τον Γιώργο Σαμπάνη, γιατί θα έπαιρνε και τα ρούχα του παιδιού με το μαγαζί, αλλά δεν βγαίνει χρονικά.
1: Ναι,
0: δεν βγαίνει, ας το χάσουν. Θα υπάρξουν άλλες ευκαιρίες. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελικό σκουπ για σήμερα. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: σε λίγες μέρες μόνο στην υδρόγεια 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.

μέχρι Μαϊμήνα αυτή είναι η Τέσσερα Πανδύ, δεύτερο ημίωρο εκπομπή στο Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν, 13 του Οκτώβρη, Τρίτη. Ο καλύτερος μου φίλος παντρεύεται και διάλεξε άλλον για κουμπάρο. Πληγώθηκα να το πω. Θάνο, μπορείς να το πεις ότι στεναχωρηθήκες, χωρίς βέβαια να του ζητήσεις να αλλάξει ξαφνικά κουμπάρο. Άκουσε τους λόγους του και δες συνολικά, ρε παιδί μου, τη φιλία σας. Μια απόφαση δεν ακυρώνει όσα έχετε μοιραστεί. Αν όμως αυτό άγγιξε, ρε παιδί μου, μια παλιότερη αίσθηση ότι δεν σε υπολογίζει, συζήτησέ το. Δηλαδή, ο τίτλος του κουμπάρου δεν είναι το μοναδικό μέτρο μιας φιλίας. Χαρτοπόλεμος, από Νατάσα Θεοδωρίδου.

Αυτό είναι το πρόστιμο από τον Ηλία Βρετό του Night Radio Show. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Μετά από κάθε καυγά, περιμένουμε και οι δύο να μιλήσει πρώτος ο άλλος. Πώς πάει αυτός ο εγωισμός? Κοίτα, εγώ θα σου έλεγα να κάνεις την αρχή λέγοντας: θέλω να το λύσουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε? Αυτό δεν σημαίνει ότι αναλαμβάνεις όλο το φταίξιμο. Σημαίνει ότι ανοίγεις την πόρτα στο να αρχίσεις να επικοινωνείτε. Δηλαδή, όταν ηρεμήσετε, συμφωνήστε να επιστρέφετε στην κουβέντα μετά από ένα, ρε παιδί μου, διάλειμμα. Όσο περιμένετε ποιος θα υποχωρήσει, παρατείνετε μια απόσταση που στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, στεναχωρεί και τους δύο. Υποσχέσου από Νικηφόρο.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Tonight.

Αυτή είναι η Ελλάδα Ζευγαρά, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Tonight Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν, 13 του Οκτώβρη. Βλέπω ζευγάρια στο Instagram με ταξίδια και εκπλήξεις και αισθάνομαι ότι η δική μου σχέση είναι λίγη. Τι να κάνω? Κοίτα τι σου λείπει πραγματικά, εγώ θα έλεγα, όταν κλείσει η οθόνη του Instagram, του κινητού. Θέλεις περισσότερη περιπέτεια, προσοχή ή χρόνο μαζί με τον άνθρωπό σου? Ζήτησε τι συγκεκριμένα είναι αυτό που θέλεις, χωρίς να χρησιμοποιείς άλλο ζευγάρι ως παράδειγμα. Δηλαδή, οι αναρτήσεις δείχνουν επιλεγμένες στιγμές που και μπορεί να μην είναι και ευχάρισες. Δηλαδή, πόσες φορές έχουμε δει πράγματα. Τη δική σου σχέση, εγώ θέλω να αξιολογήσεις από το πώς περνάτε και πώς φέρεστε ο ένας τον άλλον στην καθημερινότητά σας. Γιατί αυτό παίζει και μεγάλο ρόλο. Θυμός από Πάολα.

δύο ψέματα από Αντώνη Ρέμο και θα σε πάω στο 1992 σε ένα καψούρα throwback. Λοιπόν, στο άλμπουμ με τίτλο «Με τη φωνή του φεγγαριού». Τη μουσική έχει γράψει ο Στέφανος Κορκολής του συγκεκριμένου τραγούδι, ενώ τους στίχους η Δούκα Άντα. Είναι ντουέτο και όπως κατάλαβες είναι το μισό το κάθε τι που αγγίζεις και δεν είμαι εγώ, μισό να βλέπω να τα κρίζεις και να μην φταίω εγώ. Μισό αυτό που αντικρίζεις αν δεν είμαι εγώ, μισό τον εαυτό μου γιατί σ' αγαπώ.

0: Tonight. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Tonight.

Και την καρμπή υποσυνείδητο τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν του Night Radio Show. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Επιμένω να μάθω λεπτομέρειες για τις προηγούμενες σχέσεις της, αλλά μετά ζηλεύω περισσότερο. Πώς σταματάω? Άκου τώρα, Ερικό, πριν κάνεις την επόμενη ερώτηση, σκέψου ότι τι σου προσφέρει η απάντηση. Δηλαδή, αν ψάχνεις διαρκώς συγκρίσεις, περισσότερες λεπτομέρειες ίσως να τροφοδοτήσουν περισσότερο την ανασφάλειά σου. Μιλήστε για όσα αφορούν τη σχέση σας στο σήμερα, δηλαδή εμπιστοσύνη, όρια, ανάγκες. Μπορείς να γνωρίσεις βαθιά έναν άνθρωπο χωρίς να του ζητάς αναλυτική περιγραφή της κάθε προηγούμενης σχέσης του. Μπράβο από Παύλο Γκόρδη.

Με παγκόσμια μέρα του ψεύτη φτάσαμε στο φινάλε του Night Radio Show για σήμερα Τρίτη και 13 Οκτωβρίου λοιπόν. Άλκης Πεντηρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο ώρες που περάσανε. Αύριο έχουμε πάλι ραντεβού και είναι ακριβώς ώρα, βραδινό ραντεβού. Ωστότε, μείνετε εδώ, η καλύτερη μουσική δεν σταματάει. Καλό ξημέρωμα και καλό σας βράδυ.

0: σε λίγες μέρες μόνο στην υδρόγεια 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σήμερα είναι Τρίτη και με απόλυτη συνέπεια τολμώ να πω στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Ξεκινάνε δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες και πάρα πολύ καλή διάθεση. Τώρα, τα υπόλοιπα θα τα δείτε στην πράξη, αρκεί και μόνο να μην κουνηθεί η βελόνα ή, εν πάση περιπτώσει, η διαδικτυακή σας σύνδεση από την αγαπημένη σας συχνότητα που η αφεντονομουτσουνάρα μου είναι εδώ παρουσιαστής.

0: η δική σου καρδιά.
1: Τα καλύτερα συμβαίνουν στις ραδιοφωνικές εκπομπές που έχουν ωραίο περιεχόμενο. Και η δική μας, όχι να πενέψουμε δηλαδή το σπίτι μας, έχει περιεχόμενο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Και πάμε να το αποδείξω. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω τώρα με πράξεις, με αποδείξεις. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ζητάτε και ό,τι θέλετε να ζητήσετε μέσω μηνυμάτων. Διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα. Για κάτσε να δεις, η λίστα είναι μεγάλη. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους, πάρα πολύ ωραία ενότητα, από τους αγαπημένους μου θα πω, κρύο ανέκδοτο, σχολιασμό, λίστα είναι μεγάλη. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους, πάρα πολύ ωραία ενότητα, από τους αγαπημένους μου θα πω, κρύο

Όπου κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

0: Είναι 2:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.